0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Είμαι Μαρία Χαραντούρη και ακούω το 904 αριστερά FM που έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη και ακούω 904 αριστερά στα FM.
2: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: 帰ってきてすぐ。
1: Yourself tested up, is that right?
2: Yeah.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Θωμαίδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας, είμαι η Μέλπα Αλεξανδροπούλου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουά.
3: Είμαι η Κορίνα Λεγάκη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 Αριστερά FM. Καλή σας ακρόαση.

ladies and gentlemen. Thank you.

0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Είμαι η Βιολέτα Ίκαρη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Η σύγχρονη εποχή προτείνει σε μήνα διγενή, καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι και κτίρια, είναι ένα ατελείωτο κείμενο που γράφεται κάθε λεπτό και αξίζει να διαβαστεί ξανά και ξανά. Κάτω από κάθε βήμα υπάρχουν τα ίχνη των εποχών. Είναι χαραγμένα τρεξίματα διαδηλώσεων, βήματα εραστών, επαναστατών, ζητιάνων, νοικοκυρέων, χαφιέδων, παιδιών που έπαιξαν, αστυνόμων που πυροβόλησαν, ποιητών που την τραγούδησαν. Η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός, όχι μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν για αυτήν, αλλά και της ευθύνης που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της. Η Αθήνα υπήρξε πάντα μια πόλη εξομολογήσεων. Μια πόλη πανάρχια, γεμάτη αντιφάσεις και εκπλήξεις, σκληρή και τρυφερή συγχρόνως, θορυβώδης αλλά και βαθιά μοναχική. Αν, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, νιώσετε πως αναγνωρίζετε κάποιους ανθρώπους, ίσως ακόμη και τον ίδιο σας τον εαυτό, τότε αυτό το βιβλίο έχει βρει το δρόμο του. Ίσως γιατί μέσα στους δρόμους της πόλης κανείς δεν είναι τόσο μόνος όσο νομίζει. Σε μήνα διγενή, καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
4: Είμαι ο Δώρος Δημοσθένος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

1957, 6 Μαΐου και οι Miles Davis και Jill Evans ξεκινούν τις ηχογραφήσεις για το νέο τους άλμπουμ Miles Ahead. Οι ηχογραφήσεις θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Και μέσα από αυτήν την δουλειά είναι το Springsville, το πρώτο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο. Βέβαια, σχεδόν όλα τα τραγούδια αυτής της δουλειάς ακούγονται ενιαία σαν μία ενότητα, καθώς ο Jill Evans συνδύασε τα 10 κομμάτια που απαρτίζουν το δίσκο, εκτός από το ομώνυμο, να παίζουν συνεχόμενα χωρίς καμία διακοπή. Το Miles Ahead κυκλοφόρησε από την Columbia Records και ήταν η πρώτη συνεργασία του Miles Davis με τον Jill Evans μετά από το Birth of the Cool, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Ο Miles Davis έπαιζε Flugelhorn καθ' όλη τη διάρκεια του δίσκου, ένα είδος τρομπέτας, και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Φίλες και φίλοι, είναι το μουσικό χρονολόγιο για τις 6 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο 904 αριστερά στα FM, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μινάς, και για την επόμενη μία ώρα θα ψάξουμε τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής. Εκτός από τα FM μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά μέσα από το portal 902.gr, μέσα από όλες τις ψηφιακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, και αν χάσετε κάποια εκπομπή μπορείτε να επισκεφτείτε το προφίλ μας στην πλατφόρμα Mixcloud, το οποίο έχει το τίτλο 904 αριστερά στα FM, και να τις βρείτε εκεί και να τις ακούσετε όποια στιγμή θέλετε. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας πίσω στο χρόνο για να δούμε τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Πάμε στο μακρινό 1937, 6 Μαΐου, και εκεί το αερόστατο Hindenburg συντρίβεται στο Lake Star του New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 36 άτομα. Η φωτογραφία του φλεγόμενου αερόστατου θα γίνει το εξώφυλλο στο πρώτο ομότιτλο άλμπουμ των Led Zeppelin.

0: Σαν σήμερα το 1955 η Δυτική Γερμανία εντάσσεται στο ΝΑΤΟ. Είχε προηγηθεί σειρά προτάσεων της Σοβιετικής Ένωσης για επανένωση των δύο Γερμανιών χωρίς ξένα στρατεύματα και έξω από κάθε είδους συμμαχίες και στρατιωτικούς συνασπισμούς. Οι προτάσεις της απορρίφθηκαν ενώ η ένταξη της Δυτικής Γερμανίας στον επιθετικό υπεριαλιστικό συνασπισμό του ΝΑΤΟ αποτέλεσε σημαντικό χτύπημα στην υπόθεση της επανένωσης της Γερμανίας. Το 1974 πραγματοποιείται συνάντηση αντιπροσωπιών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Οι δύο αντιπροσωπείες επεσήμαναν με ανησυχία την ένταση της κατάστασης στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και τόνισαν ότι στην ένταση αυτή συμβάλλουν ενεργά με τη στάση τους η τουρκική αντίδραση και η ελληνική χούντα. Κατήγγειλαν επίσης την εγκατάσταση σε κυπριακό έδαφος τμήματων του 6ου Αμερικανικού Στόλου και ζήτησαν την αποχώρησή τους. Καταδίκασαν τέλος κατηγορηματικά κάθε επέμβαση των υπεριαλιστών, της ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης στα εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους

0: πιο πατριώτες, να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε, ένα βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Σαν σήμερα, το 1974, ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt παραιτείται μετά από αποκάλυψη ότι ο υπεύθυνος του πολιτικού του γραφείου, Γκίντερ Γκιγιόμ, διενεργούσε κατασκοπία υπέρ της λαϊκής δημοκρατίας της Γερμανίας. Το 1976, νέες συλλήψεις πραγματοποιούνται στην Ιταλία για συνωμοσία κατά του πολιτεύματος. Οι συνωμότες σχεδίαζαν την απαγωγή του Προέδρου Λεόνε και την πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας. Την ίδια μέρα, καταστρεπτικός σεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την περιοχή Φριούλη της Ιταλίας με αποτέλεσμα 989 νεκρούς, 2.400 τραυματίες και 157.000 αστέγους. Το 1979, πάνω από 60.000 άτομα διαδηλώνουν στην Ουάσιγκτον κατά των πυρηνικών εργοστασίων. Λίγες μέρες πριν είχε γίνει το μεγάλο πυρηνικό δυστύχημα στο εργοστάσιο του Three Mile Island. Το 1985, εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στην υπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ στην Νικαράγουα, στη συμμετοχή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ και στην προώθηση του προγράμματος «Πόλεμος των Άστρων». Οι διαδηλώσεις γίνονται κατά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ρίγκαν στη Μαδρίτη. Το 1992 πεθαίνει η Γερμανίδα ηθοποιός Μαρλέν Ντίτριχ.

0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Κωνσταντίνα Κάλφα. Αυτοστέγαση τώρα. Η αθέατη πλευρά της Αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Το βιβλίο φωτίζει την αθέατη πλευρά της Αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, τη βοήθεια στη στέγαση. Το πρόγραμμα στεγαστικής βοήθειας βασίστηκε στην αυτοβοήθεια, δηλαδή στην ενεργοποίηση της εργασίας και των αποταμιεύσεων των Ελλήνων υπό την εποπτεία ενός εκτεταμένου δικτύου οργανώσεων και τοπικών παραγόντων. Μέσα από αυτό το πρώτο παγκοσμίως πείραμα μεγάλης κλίμακας, η αυτοστέγαση αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο άμεσα και απτά εργαλεία για την εμπέδωση της μη επιβολής στους λαούς που είχαν ανάγκη την αμερικανική βοήθεια προκειμένου να χτίσουν τα πεπρωμένα τους. Έτσι, η Ελλάδα έδειξε το δρόμο για μια νέα στρατηγική εξυγχρονισμού, την οποία οι Αμερικανοί έμελε να εφαρμόσουν και να διδάξουν μέσα από μια σειρά επίσημων θεσμών, φορέων και οργανισμών σχεδόν σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κωνσταντίνα Κάλφα. Αυτοστέγαση τώρα. Η αθέατη πλευρά της Αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι η Ευσταθία και ακούω 904 αριστερά στα FM.

των τραυμάτων η εφηβεία λύκει, γελά και χαλαρώνει πάνω σε μια νεώρα χωρίς να το προσέξει. Κομμάτια από το σκοτάδι μαζεύονται κοντά.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Ριζοσπάστης. Η πιο έγκυρη εφημερίδα κάθε πρωί. Στις σελίδες του Ριζοσπάστη θα βρεις ό,τι οι άλλες σου κρύβουν. Αγόρασέ τον. Διάβασέ τον. Διάδοσέ τον. Κάνε τη δική σου φωνή πιο δυνατή. Ριζοσπάστης.
2: Είμαι η Μάρθα Φριντζίλα και ακούω 904 αριστερά στα FM.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ. Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά.
2: Στον 90,4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα

Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, είναι Τετάρτη, είναι 6 του Μάη, 9 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού μας. Η Ευδοξία Γραβάλα και σήμερα στο μικρόφωνο της υποβής, εντάξει πειράζω και λίγο τα κουμπάκια εδώ της κονσόλας, πάντως βασικός φρουρός της κονσόλας. Στο ραδιοθάλαμο του 904 αριστερά στα FM είναι και παραμένει ο Δημήτρης Μινάς. Λοιπόν, να στείλουμε και την καλημέρα μας σε όλους εκεί έξω που βρίσκεστε. Έχετε ξεκινήσει άλλη τη δουλειά, άλλοι κατευθύνεστε προς τη δουλειά. Άλλη μια δύσκολη μέρα. Άλλη μια μέρα που, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Κουβαλάμε τα βάσανα στην πλάτη και προχωράμε. Νιώθουμε την αδικία από παντού και προχωράμε. Άλλοτε λίγο πιο σκυμμένοι, άλλοτε λίγο πιο σηκωμένοι. Έτσι μας θέλουν. Το ζήτημα είναι, φτάνει? Μας φτάνει εμάς αυτή η ζωή, έτσι που τώρα που άρχισε να σκάει και ο ήλιος, έτσι, και νιώθουμε τη ζωή να ξεχυλίζει, την ίδια ώρα έρχονται και σφυροκοπάνε από παντού.

Τώρα θα μου πείτε γιατί σας ξεκίνησα έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε γύρω μας. Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Η χαρά, το γέλιο, η αισιοδοξία πάντα πηγάζει από την ελπίδα, έτσι, το ξέρετε όλοι εκεί έξω. Αυτή την άτιμη την ελπίδα που ψάχνουμε να τη βρούμε, άλλοτε τη βρίσκουμε, νομίζουμε ότι την έχουμε χάσει, μας μπουρδουκλώνουνε. Εντάξει, η ουσία είναι ότι υπάρχει ένας δρόμος ξεχωριστός, ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό που λέει και το τραγούδι, έτσι, που ακούσαμε πρώτο τραγούδι. Υπάρχει όμως εκείνος ο δρόμος, πώς να το κάνουμε, ο ξεχωριστός, που όταν αποφασίσεις να το βαδίσεις, ξεκαθαρίζεις σιγά σιγά τι είναι αυτό που σε βαραίνει. Καταρχήν, από πού προέρχεται, ποιος το προκαλεί, και σιγά σιγά ψάχνεις να βρεις τι θα κάνεις. Ό,τι κάνεις καθημερινά στη ζωή σου, κάντο και για την κοινωνία ολόκληρη. Έτσι έχουμε κάνει μια τέτοια εισαγωγή, γιατί και στην θεματική μας σήμερα είπαμε αυτή την εβδομάδα ολόκληρη να βαδίσουμε στα χνάρια της ιστορίας για την περπατησιά του μέλλοντος, και στη Θεσσαλονίκη η έκθεση αυτή που έχει ξεκινήσει από την αρχή του μήνα Πρωτομαγιά, το απόγευμα της μέρας όπου διαδηλώσαμε το πρωί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και σε όλη την Ελλάδα. Όμως στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς τον Λαμπατουάρ, εκεί όπου έχει δεσπόζει, κυριολεκτικά δεσπόζει μέσα στο κτίριο, αυτή τα παλιά σφαγεία, δηλαδή η ιστορία αυτής της πόλης, αυτού του τόπου, αυτής της χώρας. Και δεν είναι άλλη από αυτό που λέμε η ανειρήνευτη, πάλι τον Τάξιο. '90 χρόνια έχουν περάσει από τον ηρωικό Μάη του 36 και μας διδάσκει. Μας δείχνει το δρόμο του αγώνα, μας δείχνει ποιοι είναι οι εχθροί, πώς ξεσκεπάζονται εκείνη τη στιγμή που βρίσκουμε το στόχο, αλλά και πώς μπορείς να παλέψεις και τελικά να μην είσαι μόνος σου σε αυτό το δρόμο. Αδικαίωτα τα αιτήματά τους. Ήρθε η δική μας σειρά. Και τελικά να μην είσαι μόνος σου σε αυτό το δρόμο. Αδικαίωτα τα αιτήματά τους. Ήρθε η δική μας σειρά.

0: θα το κάνουμε.
1: Η δικιά μας σειρά να αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε γύρω μας για να βρούμε το μονοπάτι. Όσοι δεν το έχουμε βρει, όσοι το έχουμε βρει, φέρτε και άλλους μαζί σας. Η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος», λειτουργεί μέχρι και τις 10 του Μάη και μετά κλείνουν τα φώτα και παίρνουμε θέση για όσα καταλάβαμε, μάθαμε. Άρα να είμαστε εκεί. Σήμερα έχουμε κάνει το εξής πράγμα. Για όσους δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή και δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, έχουμε περπατήσει περπατήσαμε χθες το μεσημέρι, όπως σας υποσχεθήκαμε, στην έκθεση και σας έχουμε την ώρα της θεματικής μια ξενάγηση που μας κάνανε εκεί οι σύντροφοι για το τι περιλαμβάνει η έκθεση. Για όσους τα είδατε και θέλετε κάτι ακόμα να μάθετε, για όσους δεν τα είδατε και θέλετε να είσαστε ψηλιασμένοι όταν θα φτάσετε, και για όσους δεν θα μπορέσετε τουλάχιστον να ακούσετε ραδιοφωνικά, έτσι. Αυτό κάνει το ραδιόφωνο, μεταφέρει τη φωνή και την κάνει εικόνα, τις εικόνες που έχει δει πιο πριν. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και μια υπόσχεση ότι αυτό θα το έχετε, αυτοί που δεν είσαστε από τη Θεσσαλονίκη και δεν μπορείτε να φτάσετε, έτσι, θα το έχετε και σε οπτικό ακουστικό υλικό αργότερα, από την επόμενη εβδομάδα, και θα το δείτε και μέσα από το πόρταλ του 902.gr. Σήμερα πάντως το απόγευμα δεν θα πάρουμε το δρόμο προς το Λαμπατουάρ, θα πάρουμε το δρόμο προς στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Είναι η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936, και θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Και το στέκι του 904 αριστερά στα FM, έτσι, το εντός στούντιο του ραδιοθαλάμου, δηλαδή των τυχών του 904, αυτό που έχουμε στήσει στο Λαμπατουάρ αυτές τις μέρες, θα βρίσκεται εκεί πίσω από την εξέδρα, για να σας μεταδώσουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση.

σας καρτερικά τον ήλιο. Όσοι και τα ελεγγύα ξεχάσανε που τραγουδούσαν τα τσακάλια. Μείνε σε παρακαλώ ξάγρυπνη για λίγο ακόμα. Με τον όμορφο παλμό στα στήθια σου που μεταγγίζει κουράγιο στο κορμί μου. Πάω να φτιάξω άλλο ένα καφέ. Μείνε λίγο ξάγρυπνη ακόμα. Κρατώντας τότε τη γραμμή ανοιχτή. Τη γραμμή που χτίζει κάστρα γύρω από τα όνειρά μου. Τη γραμμή που ρίχνει σωσίδια κάθε που ναυαγώ στο φόβο. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Βάρκα που ψάχνει έλεος στα πάνε μαυράκια στη ζωή μου. Δάκρυα και δηλητήρια παραμορφώνουν το πρόσωπό μου στο σκοτάδι. Άσπρα γλαρόπουλα στο γαλάζιο σου ορίζοντα. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Το αίμα θα ξαναγίνει κρασί στην κανά σου λέω. Θα ακούσουμε ξανά παιδιά στην καγέλια σου λέω. Θα πούμε ξανά τραγούδια στη θάλασσα σου λέω. Θα πιούμε ξανά από ανοιξιάτικο ιάκι σου λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλα αυτά που σας λέγαμε έτσι για αρχή, να ξέρετε, θα τα ανοίξουμε και στη θεματική μας και την ξενάγηση που μας έγινε από την Ελένη την Παπαδοπούλου, εκεί στο χώρο του Λαμπατουάρ. Όλα αυτά λίγο μετά τις 9.30 θα ανοίξουμε θεματική. Τώρα, σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, με παρεμβάσεις του στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες, με φόντο τον πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες της οικονομίας. Αυτό που ανακοίνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι εξελίσσεται ήδη το δυσμενέ σενάριο, μας είπαν. Προειδοποίηση στις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για δύσκολους καιρούς, που σημαίνει νέα μέτρα σε βάρος των λαών, κοντά στον στάσιμο πληθωρισμό. Η οικονομία της Ευρωζώνης διαπιστώνει το Eurogroup περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, βλέπει τώρα η Κομισιόν, λόγω των μεγάλων κρατικών χρεών και των αναγκών για αύξηση των δαπανών στην άμυνα, αναταράξεις και στην ελληνική οικονομία. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαφημίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες για συμμετοχή στα στενά του ορμούς και εκφράζει μάλιστα και μήνυμα στήριξης στις μοναρχίες του κόλπου. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται, παίρνει θέση και η κυβέρνηση για τα συμφέροντα της αστικής μας τάξης, έτσι, όχι για τα δικά μας. Και μπαίνουμε όλο πιο βαθιά σε αυτό που λέμε δίνει των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Βουλιάζει τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας από πίσω ζυγισμένα, στοιχημένα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί επιβεβαιώνεται συνεχώς ότι επί της ουσίας συμφωνούν, ακόμα και όταν λένε ναι μεν αλλά, τυπογράφουν. Είναι το ζήτημα που βάζουν πλάτη σε όλα αυτά. Και εδώ πρέπει να σας πούμε ότι ο κατήφορος δεν έχει πάτο. Δεν πιάνει κεφαλόσκαλο, που λέμε, έτσι, αυτής της πολεμικής εμπλοκής, αφού οι δικοί μας οι επιχειρηματίες, οι δικοί μας αστεί, διεκδικούν το μερτικό τους από τη Λία. Και ετοιμαζόμαστε να στείλουμε φρεγάτα στα στενά του ορμούς και πυκνώνουν οι επαφές με όλα αυτά τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών του κόλπου. Κατά τα άλλα παλεύουμε για την ελευθερία, έτσι. Για να στηρίξει ουσιαστικά και συμβολικά απέναντι στο Ιράν η κυβέρνηση. Περνώντας προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει και ο Πρωθυπουργός μας στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας, έκανε μία ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάπι και εκεί συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε συναντηθεί και με τον Εμμύρη του Κατάρ, έτσι, σημειώστε και αυτό. Πέρα από την επισκόπηση των διμερών σχέσεων, όπου επαναβεβαίωσαν το βάθος αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, έτσι την ονομάζουμε, δεν το λέμε εμείς, και της συνεργασίας πάνω σε τομείς που ενδιαφέρουν τους μονοπωλιακούς ομίλους των δύο χωρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας μας, της ελληνικής κυβέρνησης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις. Εκεί έγινε και συζήτηση για τα στενά του ορμούς. Εκεί εκφράστηκε και αυτό το κοινό συμφέρον τους για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς η ελληνική κυβέρνηση διατυμπανίζει την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε μια στρατιωτική ναυτική αποστολή. Την πληρώνουμε αδρά αυτή. Όχι με ευρώ, όχι με χιλιάδες ευρώ. Με δις. Όχι μόνο μας απομυζούνε για να ενισχύσουνε την πολεμική οικονομία, αλλά και για να υπάρχουν οι στόλοι εκεί να περιφρουρούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και να εξασφαλίζουν και τα συμφέροντα των εφοπλιστών, πληρώνει αδρά με το αίμα του κυριολεκτικά ο λαός.
Γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιέστε γιατί είναι έτσι τα νοσοκομεία, γιατί είναι έτσι η παιδεία, γιατί είναι έτσι η υγεία, γιατί δεν έχουμε έστω τα στοιχειώδη, γιατί δεν έχουμε μια ποιότητα ζωής, γιατί αυτό το κράτος δεν είναι κράτος και δεν υπάρχει να μας βοηθήσει. Όχι, και κράτος είναι και οργανωμένο είναι, απλά η πρόθεση ομά όταν έχει φτάσει σε αυτό το πικ της κακέρα είναι πώς να ενισχύσουν ξεκάθαρα τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις αστικές τάξεις των χωρών τους, τους σχεδιασμούς τους, ποιο από, από τους δύο πόλους θα κυριαρχήσει στην οικονομική σκακέρα, εκεί όπου κονταραχτυπιούνται τα βουβάλια. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Σίγουρα δεν γίνονται για την άμυνα της χώρας μας, έτσι νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και σκάει, έτσι, σαν χαλασμένο αυγό, σκάει κυριολεκτικά όλη αυτή η δυσοδεία της κοστουδίας αυτών που στηρίζουν αυτό το σύστημα και μπλέκονται σε σκάνδαλα και τρογκαλά. Και από την άλλη, όταν έρχεται και αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, όπως καταλαβαίνετε, στον επικεπέ έχω πάει πια, όταν αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, τα σπασμένα πάλι στο λαό θέλουν να τα στείλουν. Μη φανεί, όχι μη φανούν τα δικά τους παιδιά, μα όταν χρειάζεται τα δίνουν, αλλά μη φανεί ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η στρατηγική. Γιατί αυτή η βρώμικη δυσοδεία στον ΟΠΚΠ και αντίστοιχα τους ΟΠΚΠ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έστω και αυτά τα λίγα που έπρεπε να φτάσουν στους αγρότες δεν φτάνανε. Γιατί ενδιάμεσα υπήρχαν οι μεσάζοντες. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εντάξει, από εβδομάδα λέμε έτσι καλύτερα να ανοίξουμε τέτοιου είδους θεματικές. Τι είναι το σκάνδαλο. Τι θα πει συγκάλυψη σκανδάλου, γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί πολλά έχουν σκάσει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι διαφορετικά, έτσι, τον ίδιο κρατήρα σκάνε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε μόνο να σταθούμε σε αυτό που βιώνουν αυτό το διάστημα οι αγρότες. Ενώ έτσι, η βρώμα και η δυσοδεία έχει ξεχυλήσει, έτσι, έχει σπάσει όλα τα σύνορα, πώς αλλιώς να το περιγράψουμε. Όταν και ο τελευταίος ξέρει σε αυτή τη χώρα ότι υπάρχει σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι τα λεφτά κατευθυνόντουσαν αλλού, ότι ελάχιστα παίρνανε οι αγρότες, αυτό που μας λέγαν δηλαδή οι αγρότες όλα αυτά τα χρόνια και με τις κινητοποίησεις τους, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Έχει προκληθεί αναστάτωση σε χιλιάδες παραγωγούς, γιατί η αποστολή ειδοποιητηρίων από την εφορία, από την ΕΔΕ, με την προκλητική απέτηση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν τις αγροτικές ενισχύσεις της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2023 έχει καταφτάσει σε πολλούς αγρότες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ειδοποιητήρια αυτά, οι απαιτήσεις επιστροφής βασίζονται σε διοικητικούς επιτόπιους διασταυρωμένους ελέγχους μέσω των οποίων, σύμφωνα με την ΑΕΔΕ, διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ενισχύσεων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αφισβητείται έντονα από τους ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι κάνουν λόγο για ασαφή αιτιολόγηση, έλλειψη εξατομικευμένων στοιχείων στις ειδοποιήσεις, παραδείγματος χάρη, ότι δεν διευκρινίζεται σε τι αφορά το σφάλμα, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε και ποιο δικαίωμα επηρεάζεται μάλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για διορθώσεις σε ποσά που αφορούν ενισχύσεις προηγούμενων ετών που μέχρι πρότινος παρακρατούνταν από ενισχύσεις της επόμενης τριετίας. Τώρα όμως οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με επιτακτικές απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων από την εφορία, επιβεβαιώνοντας ότι το πέρασμα τελικά, θυμηθείτε τι μας έλεγε η κυβέρνηση, ότι το πέρασμα του ΟΠΚΠ στην ευθύνη της συγκεκριμένης αρχής, δεν λέγανε γιατί οι αγρότες τόσο πολύ φωνάζουν, γιατί περνάει στην ΑΕΔΕ. Λοιπόν, γιατί η ευθύνη της συγκεκριμένης αρχής έγινε για να ενεργοποιούνται ακριβώς αυτά τα πράγματα. Οι κόφτες σε βάρος των βιοπαλλεστών και πραγματικών αγροτών.
και το επαναλαμβάνουμε πραγματικών αγροτών, έτσι, γιατί βρίσκεται εκεί και η ουσία. Όλοι αυτοί που κόπτονται υδρώνουν στα χωράφια τους για να έχουμε εμείς τροφή, την οποία την πληρώνουμε πάλι πανάκριβα, έτσι, γιατί από εκεί κερδίζουν οι σούπερ μακετάδες, άλλο κομμάτι της αστικής τάξης. Λοιπόν, οι πραγματικοί αγρότες, όχι οι φραπέδες, έτσι, οι πραγματικοί αγρότες. Εκεί που τους χρωστάνε, τους παίρνουν και το βόδι που λέει ο λαός μας, έτσι, ο σοφός λαός μας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα ακριβώς που η κυβέρνηση χρωστάει κάποιες εκατοντάδες, εκατομμύρια ευρώ, τόσα όσα μια φρεγάτα που πάει στον Περσικό, έτσι, ή που θα φτάσει στα Ορμούς, και δεν τα δίνουν στους αγρότες. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους βιοπαλλεστές αγροτοκτονοτρόφους για πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων που δικαιούνται. Αυτοί μάλλον είναι και η περιβόητη εξυγίανση των παθογενειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έλεγε η κυβέρνηση. Όταν το σκάνδαλο στον οργανισμό φέρει την υπογραφή της ίδιας της κυβέρνησης και ό,τι αναδύεται από την υπόθεση είναι η σαπίλα, για να δούμε την μεγάλη εικόνα, η σαπίλα της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων που τη στηρίζουν. Δεν βεδώ να πούμε ότι οι βιοπαλλεστές αγρότες μας βρίσκονται στα κάγκελα, και δεν βρίσκονται μόνο σε ό,τι αφορά την επιστροφή των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, αλλά έχουμε και καθυστερήσεις στις πληρωμές για το δυσβάστακτο κόστος παραγωγής, να τα ξαναπούμε, που εξαιτίας των συνεπειών της πολεμικής εμπλοκής βλέπουν τις τιμές στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα να εκτοξεύονται. Οι εξευτελιστικές τιμές που επιβάλλουν στα προϊόντα οι μεγάλοι εμποροί και οι βιομηχανοί, το χαμένο εισόδημά τους που δεν αναπληρώνεται και η παραγωγή που μένει απροστάτευτη από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους. Και όλα αυτά την ώρα που εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ, των αστικών κέντρων δηλαδή, και εντάξει, παθαίνεις μπροστά στα ράφια κρίσης πανικού.

0: αυτή. Είναι αυτή. Και εκείνος
1: κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά.
2: Στον 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Η σύγχρονη εποχή προτείνει παραβατικές συμπεριφορές στη νεαρή ηλικία ή όψεις του εκμεταλλευτικού συστήματος. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα υλικά της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ στις 4 Ιουνίου 2025. Σκοπός της έκδοσης είναι να ανοίξει ένας βαθύτερος προβληματισμός και να διατυπωθούν ορισμένα πρώτα συμπεράσματα γύρω από το ζήτημα της νεανικής και ανήλικης παραβατικότητας. Αναδεικνύονται οι κοινωνικές αιτίες, οι πολιτικές ευθύνες, οι συγκεκριμένες διαστάσεις και οι πλευρές εκδήλωσης του συγκεκριμένου επίκαιρου, σύνθετου και βαθιά ταξικού κοινωνικού ζητήματος. Παράλληλα, ο αναγνώστης θα γνωρίσει το πλαίσιο των σύγχρονων διεκδικήσεων του ΚΚΕ για την προστασία του παιδιού στη σημερινή κοινωνία. Θα πληροφορηθεί για τα σημαντικά επιτεύγματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Σοβιετική Ένωση, για την ολόπλευρη προστασία, διαπαιδαγώγηση και στήριξη του νέου ανθρώπου. Παραβατικές συμπεριφορές στη νεαρή ηλικία ή όψεις του εκμεταλλευτικού συστήματος. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
5: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης Μπαλάς και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
1: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς. Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ. Μύθοι και πραγματικότητες. Φωτίζοντας την αλήθεια της καθημερινότητας.
6: Λοιπόν, αυτές τις μέρες, όπως καταλάβατε, έτσι, ανοίγουμε την θεματική μας νωρίτερα, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ λειτουργεί η έκθεση ιστορικών ντοκουμέντων εκεί στο Λαμπατουάρ της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος, και εκεί βρίσκεται και το στούντιο του 904 αριστερά στα FM. Σας μεταδίδουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο, με τις συζητήσεις μας, με τις παρεμβάσεις, το κλίμα που επικρατεί. Είμαστε εκεί, να ξέρετε, στις μέρες που είναι και οι εκδηλώσεις, έτσι ώστε να σας μεταδίδουμε και ζωντανά και το κλίμα του χώρου και των παρευρισκόμενων και τις εκδηλώσεις που γίνονται. Σήμερα παίρνουμε το στούντιό μας, το πάμε πίσω από την εξέδρα που θα στηθεί σε λίγη ώρα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, εκεί όπου θα γίνει η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση για το Μάη του 36, και θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο όλων αυτών των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 36. Και χθες βρεθήκαμε εκεί στο χώρο, όχι για να κάνουμε απευθείας αναμετάδοση, αλλά για να μας κάνουμε μια ξεχωριστή ξενάγεση στον 904 αριστερά στα FM. Γιατί εντάξει, το χρειαζόμασταν, δεν προλαβαίναμε, ένα αυτό. Ένα δεύτερο, θέλαμε έτσι να δώσουμε το στίγμα μας και σαν εκείνο το ραδιόφωνο που όχι απλά αντιστέκεται αλλά περνά στην αντεπίθεση. Και βέβαια ό,τι βλέπουμε και ακούμε, τι κάνουμε σε αυτό το ραδιόφωνο που θες να ακούς, το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Αυτή λοιπόν την ξεχωριστή ξενάγηση που μας έκανε η Ελένη Παπαδοπούλου, στελέχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι μία και από τους βασικούς συντελεστές δημιουργίας αυτής της έκθεσης. Χθες αφιέρωσε τον πολύτιμο χρόνο της σε εμάς και μας έκανε μια ξενάγηση της έκθεσης. Είπαμε, για όσους πήγατε και θέλετε κάποιες λεπτομέρειες που ίσως σας ξεφύγανε και θέλετε να ξαναγυρίσετε, να ξαναδείτε την έκθεση, για όσους ετοιμάζεστε να πάτε, έτσι λίγο να σας προειδεάσουμε για το τι περιλαμβάνει, και για εσάς που δεν είσαστε στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, τι να κάνουμε, είσαστε μακριά, έτσι να σας δώσουμε ένα στίγμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί αυτή την ξενάγηση. Έχουμε προσθέσει και κάποια τραγούδια έτσι για να σας συντροφεύσουν.
7: Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα στο χώρο της έκθεσης. Με το που μπαίνουμε, ξεκινάνε τα πρώτα ταμπλό. Κυριαρχεί ο καπνός, έτσι, στο πρώτο ταμπλό.
8: Σωστά, σωστά. Να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Ναι.
8: Τέλεια. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το εξής, ότι ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και παρακαταθήκη στην ανάπτυξη ιστορικών δεσμών του ΚΚΕ με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Αυτά τα οποία λέμε τώρα είναι εισαγωγή στην έκθεση, δεν θα τα δει κάποιος επισκέπτης πάνω στα ταμπλό και το αρχαιακό υλικό το οποίο εκτίθεται στην έκθεσή μας. Να συνεχίσουμε επίσης ότι ο Μάης δείχνει τη δύναμη της εργατικής τάξης και τη θέση της στην κοινωνία ως τάξη που έχει την ιστορική αποστολή να παρατελέψει για την κατάργηση του εκμεταλλευτικού συστήματος του καπιταλισμού. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι σημαντικό να το ακούσουν και όσοι δεν έχουν επισκεφτεί ακόμα την έκθεση, αλλά και όσοι θέλουν να την επισκεφτούν και το επόμενο διάστημα ξανά και ξανά, ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που μελετάει με επιστημονικό και κυρίως συλλογικό τρόπο την ιστορία μας. Και επιδιώκουμε μέσα και από την έκθεση που φιλοξενούμε εδώ πέρα και μέσα από αυτή την προσπάθεια να γίνει η δράση μας πιο αποτελεσματική στην πάλη για την κατάργηση της ταξικής εκμετάλλευσης για τον σοσιαλισμό. Προχωρώντας πιο συγκεκριμένα τώρα όσον αφορά την έκθεση. Ο επισκέπτης μπαίνοντας στην έκθεση θα δει εκτεθειμένα στα ταμπλό μας το αρχαιακό και ιστορικό υλικό που έχει κάνει προσπάθεια η Οργάνωση Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας στην εκθέση εδώ πέρα στο λαό της Θεσσαλονίκης. Θα δει τα εκθέματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Είναι δώρα για τη χρήση τους στην έκθεση από το Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Θα υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος στην έκθεση που φιλοξενεί κάποιες στιγμές σημαντικές από τη ζωή και τη δράση και το έργο του Γιάννη Ρίτσου. Όπως στο τέλος της μπορεί να επισκεφτεί μέσω virtual reality κάποιες στιγμές που ζωντανεύουν στα μάτια του επισκέπτη σε σχέση με τα γεγονότα του Μάη του 36, τα πιο κομβικά δηλαδή, σε σχέση με αυτά. Στο τέλος της έκθεσης θα δει εκτεθειμένα τα βιογραφικά κάποιων μελών και στελεχών του ΚΚΕ που έδρασαν στα γεγονότα του Μάη του 1936 και εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στη Κεσαριανή μαζί με τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής.
9: Στο σημείο που είναι η πόρτα που ανοίγει το στούντιο του 1904.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Να πάμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα. Καταρχάς, στο πρώτο μας ταμπλό. Εδώ βλέπουμε τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Ο 20ος αιώνας στη Θεσσαλονίκη ήταν άρρηκτα δεμένος με τους αγώνες της εργατικής τάξης και των εκμεταλλευόμενων στρωμάτων απέναντι στην αστική εξουσία. Οι απαρχές του οργανωμένου εργατικού κινήματος στη πόλη αποτελούν μία από τις πιο βασικές αφετηρίες του ταξικού κινήματος στη χώρα γενικότερα. Η Θεσσαλονίκη είναι Οθωμανική πόλη έως το 1912 και υπήρξε το μεγαλύτερο βαλκανικό αστικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Εδώ κάποιος θα δει επίσης στην έκθεση ότι στις αρχές του 20ου αιώνα σχηματίζονται επίσης ενώσεις επαγγελματιών και εργαζομένων με σκοπό την οργανωμένη διεκδίκηση οικονομικών και πολιτικών αιτημάτων και οργανώνονται σε σωματεία. Το 1909, μια ημερομηνία την οποία σηματοδοτούμε και εμείς στην έκθεση, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Συντεχνιών Θεσσαλονίκης με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων επαγγελματιών. Επίσης, να αναφέρουμε κάτι το οποίο δεν δίνεται στην έκθεση, ότι η πρώτη σύγχρονη βιομηχανική μονάδα που κατασκευάζεται στην πόλη είναι ο Αλευρόμυλος, Αλατίνη, το 1857. Βλέπουμε λοιπόν στις πρώτες αυτές φωτογραφίες που θα δει ο επισκέπτη μας εδώ ότι το κύριο χαρακτηριστικό της πόλης είναι ο πολυεθνωτικός αλλά και πολυθρησκευτικός χαρακτήρας. Η εργατική τάξη τότε της πόλης αριθμούσε περίπου 12.000 μόνιμα εργαζόμενους. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Και άλλους τόσους βέβαια που απασχολούνταν κυρίως εποχιακά στην επεξεργασία καπνού.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιλούσαμε για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά. Αυτό που δεν ανέφερα και ήθελα να το πω σε αυτό το σημείο είναι καταρχάς ότι η έκθεση φιλοξενεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι γεγονότων που συντελέστηκαν πριν το Μάιο του 1936, ακριβώς για να αναδείξουμε ότι όλα τα γεγονότα εκείνης της περίοδου δεν ήταν κεραυνούς σε ενεθρία. Συνέχεια της έκθεσης να προχωρήσουμε και της ξανάγησης. Στη συνέχεια θα δούμε τις πρώτες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης και κάποιος επισκέπτης μπορεί να δει εκτεθειμένες και φωτογραφίες πανελλαδικού περιεχομένου. Οι πρώτες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στην πόλη ξεσπούν μετά τη νίκη των Νεότουρκων, της Επανάστασης των Νεότουρκων και την ανακήρυξη του Συντάγματος το 1908. Τώρα ενδεικτικά θα πούμε κάποια σημαντικά γεγονότα προφανώς στα πλαίσια της ξενάγησης. Στο πρωτοφανές αυτό απεργιακό κύμα συμμετέχουν οι καπνεργάτες της Ρεζή. Θα δούμε παρακάτω έτσι, και κάποιο υλικό και φωτογραφία σε σχέση με αυτό. Το επόμενο χρόνο, το 1909, πραγματοποιείται για πρώτη φορά ο εορτασμός της εργατικής πρωτοτεμογιάς στον Μπεχτσινάρ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η φωτογραφία που έχουμε στο πρώτο ταμπλό.
1: Σωστά, είναι ακριβώς το πρώτο ταμπλό, ναι.
2: Ένας χώρος που δεν υπάρχει σήμερα.
1: Όχι. Και ο εορτασμός ακολουθούσε να γίνεται έως το 1927. Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχει ο χώρος αυτός, έτσι να το τονίσουμε. Άλλα σημαντικά γεγονότα που θα δούμε στην περίοδο αυτή είναι ότι τον ίδιο χρόνο, το 1909, και θα πούμε κάποια πράγματα και παραπάνω, ιδρύεται η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, γνωστή και ως Φεντερασιόν το 1910 για την ακρίβεια, και για το 1909, συγγνώμη, και το 1910 μια άλλη σημαντική ημερομηνία που πρέπει να κρατήσουμε είναι η ίδρυση της Σοσιαλιστικής Νεολαίας. Βλέπουμε εδώ πέρα, αν προχωρήσουμε και παρακάτω, ότι η ίδρυση της Σοσιαλιστικής Νεολαίας απευθυνόταν κυρίως σε νεαρούς ηλικίας 15 έως 24 ετών, μαθητές, εργάτες και εμποροϋπαλλήλους. Άλλα νομίζω ζητήματα από την έκθεση που πρέπει να κρατήσουμε και θα προχωρήσουμε παρακάτω είναι η Βαλκανική πόλεμη. Βλέπετε, η έκθεση αρχικά δεν ακολουθεί μια χρονική αλληλουχία, ωστόσο με το περιεχόμενο της ξενάγησης ο επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει ένα συνδετικό νήμα των γεγονότων. Η Βαλκανική πόλεμη και μετά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι έτσι δύο ιστορικά γεγονότα που θέλουμε να δείξουμε, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυτό που λέμε διαμόρφωση των αστικών τάξεων σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη και των εθνών κρατών, και γίνεται το μεγαλύτερο μοίρασμα του κόσμου. Σημαντικά γεγονότα δηλαδή. Οι πόλεμοι όμως, αυτό το οποίο νομίζω είναι σημαντικό να κρατήσουμε και εμείς εδώ στα πλαίσια της έκθεσης, μεταβάλλουν τις συνθήκες για το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της πόλης που μελετάμε εδώ τα γεγονότα, δηλαδή της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά πανελλαδικά και διεθνώς. Το πολυεθνικό αυτό περιβάλλον αντικαθίσταται από ένα εθνικό αστικό κράτος που αντιμετωπίζει τις εθνικές μειονότητες με καχυποψία και εχθρότητα. Το εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα βέβαια σε πρώιμο στάδιο συγκρότησης, ακόμα πολύ διασπασμένο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, χωρίς θεωρητικό βάθος και οργανωτικές εμπειρίες που είχε αποκτήσει το κίνημα της Θεσσαλονίκης. Η Φεντερασιόν ήταν μία από τις πιο μεγάλες οργανώσεις, έτσι βλέπουμε λίγα στοιχεία παρακάτω εκεί δηλαδή, ήταν μία από τις πιο μεγάλες οργανώσεις που δρούσε κυρίως στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας και συσπήρωνε στις γραμμές της εκπροσώπους από εργάτες όλων των εθνικοτήτων της πόλης. Η απήχησή της ήταν, λέμε, τόσο μεγάλη που επεκτείνεται στα καπνεργατικά σωματεία της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης, των Σερών κτλ. Η ίδρυσή της, βέβαια, αποτελεί σημαντικό σταθμό και παρακαταθεί και για τα επόμενα χρόνια, μιας και συμβάλλει στην ενότητα της εργατικής τάξης, την ίδρυση σωματείων, την ίδρυση της ΓΕΣΑΕ, που θα δούμε παρακάτω τον Οκτώβριο του 1918, όπως και την ίδρυση του ΣΕΚΕ, έτσι, ένα μήνα ακριβώς μετά, δηλαδή το Νοέμβριο του 1918.
0: Ελένη, εδώ στις οθόνες τι βλέπουμε?
1: Εδώ πέρα ουσιαστικά ο επισκέπτης θα δει μια σειρά έτσι, από βίντεο, τα οποία παίζουν σε επανάληψη. Το φόντο είναι ασπρόμαυρο. Τώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε. Εμείς αυτό που θέλουμε να κεντράρουμε είναι οι παρουσίες και οι χρωματισμοί που δίνεται ένα κόκκινο χρώμα μέσα στο βίντεο που βλέπει και κάποιος και σχετίζεται με την ίδρυση του ΚΚ που δένει όλη τις ενότητές μας.
0: Και τα ντοκουμέντα του ριζοσπάστη που έχετε?
1: Ναι. Εδώ είναι ντοκουμέντα της περίοδου εκείνης που βλέπουμε διάφορες εξελίξεις της περίοδου. Συνολικότερα σε σχέση με τις διεργασίες που υπήρχαν στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, όπως ακριβώς και με την ίδρυση του ΣΕΚΕ, γιατί είμαστε σε αυτή την ενότητα τώρα.
0: Mm-hmm. Και την κομμουνιστική επιθεώρηση.
1: Και είναι το πρώτο εξώφυλλο
0: της. Πρώτο εξώφυλλο.
1: Ναι, είναι το πρώτο εξώφυλλο.
0: Δεν θυμίζει αυτό που ξέρουμε σήμερα.
1: Όχι. Και αυτό έχει να κάνει προφανώς και με τα βήματα που έχει μετρήσει το κόμμα, προφανώς και στο πρόγραμμά του και στο καταστατικό του, αλλά παρόλα αυτά είναι το πρώτο εξώφυλλο.
0: Γενάρης 1921.
1: Ναι. Βλέπουμε και εδώ, έτσι. Λέει, το Έτσι, ο τίτλος «Μανιφέστο του τελευταίου συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, 26 Νοεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου 1924, προς τον εργαζόμενο λαό». Εδώ δηλαδή πάμε, όπως θα προχωρήσουμε και εδώ, σε κάποιες σημαντικές ημερομηνίες που πρέπει να έχει έτσι, και ο επισκέπτης στο μυαλό του, ότι τα πρώτα χρόνια ήταν μια πορεία δύσκολη σταδιακής ορίμανσης για το κόμμα. Γιατί βρισκόμαστε στον χώρο ίδρυσης του ΣΕΚΕ. Και εδώ πρέπει νομίζω να πούμε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Είπαμε για τη Φεντερασιόν, αλλά θα επαναλάβουμε ότι η Φεντερασιόν θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, όπως είπαμε πριν, με την ίδρυση της ΓΕΣΕ τον Οκτώβριο του 2018 και του ΣΕΚΕ ένα μήνα ακριβώς μετά τον Νοέμβριο του 2018, και να το κρατήσουμε, ενώ είχε προηγηθεί η ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης το 1917. Η ίδρυση του ΚΚΕ, αρχικά ΣΕΚΕ όπως θα δούμε εδώ πέρα, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, έλαβε χώρα μέσα σε ένα διεθνές επαναστατικό κλίμα υπό την επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης, όπως θα δει κάποιος και στην έκθεσή μας. Εμείς, όσον αφορά την Οκτωβριανή Επανάσταση, να πούμε κάποια λόγια, ότι αποτελούσε το κορυφαίο έτσι, αυτό κοσμοϊστορικό γεγονός του 20ου αιώνα και απέδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Προφανώς αυτή η επαναστατική θύελα που ξεσήκωσε η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση έδωσε όθηση στο επαναστατικό εργατικό κίνημα διεθνώς και στην Ελλάδα. Άλλες ημερομηνίες νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε είναι ο καθεορισμός του ριζοσπάστης όργανο της Κεντρικής Επιτροπής το 1921, το 1922 το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΟΚΝΕ, της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας, και το 1924 που έχουμε την μετονομασία του ΣΕΚΕ σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να προχωρήσουμε.
2: Εδώ είναι. Φτάσει στη Μικρασιατική Ιμπεριαλιστική Εκστρατεία.
1: Ναι, είμαστε, στον Μεσοπόλεμο, να το πούμε διαφορετικά. Αυτή είναι η θεματική που αφορά τους ταξικούς αγώνες της δεκαετίας του 1920. Ο επισκέπτης θα μπορεί να δει διάφορες φωτογραφίες της εποχής.
2: Και πρόσωπα.
1: Και πρόσφατα, σχετικά δηλαδή, ναι. Ο τίτλος της θεματικής αυτής είναι «Από τη Μικρασιατική Ιμπεριαλιστική Εκστρατεία στη Μικρασιατική Καταστροφή». Εμείς να αναφέρουμε το εξής, ότι το 1922, δηλαδή μιλάμε για αυτήν την δεκαετία όπως προαναφέραμε, η Μικρασιατική Καταστροφή σηματοδότησε την εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων ανά τη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν πάνω από 630.000 πρόσφυγες και η Θεσσαλονίκη ήταν μία από τις πόλεις, ή η πόλη βασικά, που δέχτηκε τους περισσότερους προσφύγους. Σχεδόν το 48% αυτών που προαναφέραμε. Οι πρόσφυγες βέβαια τι κάνανε, πλήθαιναν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα και έφεραν νέα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα, καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, μέχρι να φτάσουμε δηλαδή και ως το 1935, η φτώχεια μάστιζε τους προσφυγικούς πληθυσμούς, καθιστώντα τους φθηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό προφανώς καταλαβαίνετε ότι με την είσοδο των προσφύγων στην αγορά εργασίας έριξαν τους μισθούς περίπου 10 έως και 30%. Παράλληλα, βέβαια, με αυτό, με τους πρόσφυγες, επιστρέφουν στην πόλη και οι παλιοί πολεμιστές που λέμε του μετόπου της Μικράς Ασίας, που και αυτοί προλεταριοποιούνται και μπαίνουν κάτω από άθλιες συνθήκες για εργασία. Πολύ τραυματισμένοι, αυτό που λέμε, άλλοι επηρεασμένοι από το δράμα της υπεραλιστικής εκστρατείας και της μικρασιατικής καταστροφής. Προχωράμε παρακάτω. Εδώ μπορεί να δει κανείς φωτογραφικά ντοκουμέντα, κυρίως από την επεξεργασία καπνού. Αν θα αναφέρουμε και παραπάνω, γιατί είναι κάποια από τα στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε, ότι βλέπουμε ότι στην πλειοψηφία τους είναι γυναικείος ο πληθυσμός. Θα δούμε και παρακάτω, αλλά είναι σημαντικό και τώρα, μία που βλέπουμε τις φωτογραφίες, να το αναφέρουμε, ότι από τους 12.000 απεργούς 29 Απρίλη, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη μέρα της απεργίας, από αυτούς 7.500 ήταν γυναίκες. Έτσι, και εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε κάποια φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής, της περίοδου αυτής δηλαδή, που αναδεικνύουν αυτό ακριβώς το πράγμα.
2: Και το βιβλίο.
1: Mm-hmm. Εδώ δείχνει τις καταστάσεις, κατά την πρώτη εξαμηνία δηλαδή του πατρών, που δείχνουν τα στοιχεία ουσιαστικά εδώ, άμα δείτε. Λέει, παραγωγή σιγαρέτων. Δείχνουν τα στοιχεία της αγοροπολισίας κτλ. Θέλει μια πιο προσεκτική παρακολούθηση δηλαδή τα ντοκουμέντα λίγο αυτά. Δηλαδή, ο επισκέπτης πρέπει να αφιερώσει παραπάνω χρόνο στην έκθεση πέρα από το κομμάτι της ξενάγησης για να δει έτσι.
2: Και τη διαστρωμάτωση που
1: θέλει. Ακριβώς. Θέλει παραπάνω ώρα και νομίζω ότι θα την αφιερώσει ευχάριστα. Προχωράμε. Εδώ έχουμε την οικονομική καπιταλιστική κρίση του 1929-1933. Εμείς κυρίως να επεκταθούμε σε αυτό εδώ πέρα το ταμπλό, στη κρίση του καπνού. Έχουμε την παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική κρίση που χτυπάει τον καπνό, ο οποίος αποτελούσε βέβαια εθνικό προϊόν που είχε κύρια εξαγωγικό χαρακτήρα. Η κρίση αυτή βέβαια πλήττει περισσότερο τη Βόρεια Ελλάδα που αποτελούσε τη βασική περιοχή καλλιέργειας και επεξεργασίας του καπνού. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι οι καπνέμποροι και οι βιομήχανοι προχωρούσαν σε μαζικές απολύσεις, μείωση του μεροκαμάτου από 150 δραχμές σε 75 δραχμές, παρά το ότι 130 με 150 δραχμές υποχρέωνε η σύμβαση του 1924. Έτσι. Είναι κάποια, βλέπουμε εδώ κάποια μέτρα που πήρανε οι καπνέμποροι με τους βιομηχάνους. Αξιοποίησαν την καταστολή και τα λοκάω για να χτυπήσουν τα ξεκάκινα καπνεργατικά σωματεία. Την ίδια περίοδο περίπου έρχεται και το ιδιώνυμο του 1929, όπου ουσιαστικά εντείνει την καταστολή. Οποιαδήποτε ιδεολογία και συγκεκριμένα η κομμουνιστική που εκφράζει την ανατροπή του καθεστώτος τιμωρείται με εξορίες, φυλακίσεις και διωγμούς. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, ότι η οικονομική κρίση και η πολεμική προετοιμασία οδηγεί στην ένταση της καταστολής για να προετοιμάσει τους λαούς, να γίνουν κρέα στα κανόνια της αστικής τάξης και να μπουν στα κεφάλια μέσα, κάτι το οποίο βλέπουμε και σήμερα έτσι, από αυτά τα οποία ουσιαστικά προβάλλεται και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τα σύμμαχα λοιπά της κόμματα, αλλά και να κρατήσουμε τα στοιχεία αυτά σε σχέση με το ιδιώνυμο του 1929, ότι την περίοδο 1929-32 με βάση το ιδιώνυμο έγιναν πάνω από 12.000 συλλήψεις, 2.000 περίπου 500 καταδίκες, έτσι, τραυματισμοί, ξυλοδαρμοί, 107 βασανισμοί, δεκάδες δολοφονίες. Βέβαια, ενάντια στο ιδιώνυμο του 1929 στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν πολλές συγκεντρώσεις με επικεφαλής τους κομμουνιστές. Εδώ πέρα θα δει κάποιος αναρτημένα, κυρίως από το ριζοσπάστη, τι επέφερε, ποιες ήταν οι συνέπειες, ας πούμε, η εφαρμογή του ιδιώνυμου σε σχέση με αυτά που αναφέραμε για την περίοδο 1929-32. Δηλαδή, πόσες καταδίκες γίνανε, εξορίες, φυλακίσεις κ.ο.κ. Σε τέτοιες συνθήκες, βέβαια, δεν θα μπορούσε παρά να αξιοποιηθεί και ο φασισμός ως το μακρύ χέρι του συστήματος ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα με την ανοιχτή στήριξη αστικών και δημοκρατικών δυνάμεων.

0: προχωρήσουμε παρακάτω εδώ. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από τις συγκρούσεις με τη 3Ε. Στην Αθήνα στις αρχές του 1930, αν και θα αναφερθούμε παρακάτω και για τη δράση της 3Ε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, εμείς να κρατήσουμε από αυτήν την περίοδο που είμαστε στην περίοδο του 1930, ότι σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ουσιαστικά γιατί αυτή η περίοδος αφορούσε τον Μεσοπόλεμο, δηλαδή από το 1918 έως το 1939, ή όπως αναφέραμε, είναι μια περίοδος οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης διεθνώς και εδώ στην Ελλάδα, πολεμικής ταυτόχρονα προετοιμασίας και επίθεση στα κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και άνοδος του φασισμού. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει χρονιά χωρίς να ξεσπά εργατική κινητοποίηση ή απεργία. Ειδικά, τη δεκαετία του 30, το εργατικό λαϊκό κίνημα βγαίνει στο προσκήνιο και γι' αυτό δίνουμε ένα timeline, να το πούμε έτσι κάπως, με κάποιες ημερομηνίες ορόσημα που μας προετοιμάζουν για να μπούμε στην περίοδο του 1936. Να αναφέρουμε κάποιες ενδεικτικά και όχι όλες. Παραδείγματος χάρη το 30 που συναντάμε μαζικές διαδηλώσεις φοιτητών στη Θεσσαλονίκη με έτοιμα την ακύρωση καταδικών σε θανατική ποινή κομμουνιστών στρατιωτών και την κατάργηση του πειθαρχικού λαμού Καλπακίου. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, έτσι, το 32, τη δολοφονία του Προέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμου Θεσσαλονίκης, του Χαρίτα Σταμπολίδη. Το 33, έτσι, σημειώνεται ένα επιλέφωδος της αστυνομίας στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, το οποίο περιφρούνταν από χιλιάδες εργάτες. Το 34, έχουμε την καπνεργατική απεργία του καπνεργοστασίου Commercial. Βάζουμε και δίπλα τη σημερινή οδό, αυτό που λέμε Βασιλέως Ηρακλείου προς Καρόλου Deal, όπου εκεί το 34 ακολούθησε δεκαήμερη κατάληψη. Και έχουμε την τελική ημερομηνία πριν περάσουμε στα γεγονότα του 1936, τη συνένωση των δύο καπνεργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης, από την οποία ιδρύθηκε το Πακαπνεργατικό Σωματείο Θεσσαλονίκης.
1: Εδώ οι καστικοί έχουν...
0: Ναι. Δεν θα μπορούσε παρά κανείς να παρατηρήσει το έργο των οικαστικών στην έκθεση. Νομίζω ξεχωρίζει μπαίνοντας κιόλας κάποιος στην έκθεση. Προφανώς θα αναφερθούμε έτσι στη μάνα του Τάσου Τούσου που θα δουν οι επισκέπτες κρεμασμένοι έτσι, την οικαστική αυτή παρέμβαση από την οροφή της έκθεσης. Ωστόσο, εδώ μπορεί κανείς να συναντήσει ρούχα των τότε καπνεργατών. Θα μπορεί να κοιτάξει την πόρτα, η οποία είναι μια καλλιτεχνική προφανώς έτσι, παρέμβαση, πάνω στην οποία κουβαλούσαν τον νεκρό Τάσο Τούση. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δωρεές που έκανε και το Μουσείο Καπνού στο να ενισχύσουν όλη αυτή την περίοδο την οποία μελετάμε και εμείς εδώ πέρα μέσα στην έκθεση. Μπορεί να δει κανένας έτσι, πικέτες με διεκδικήσεις της εποχής κτλ. Όπως αντίστοιχα, μπορεί κανείς εδώ να... Δεν ξέρω άμα μπορούμε να χτυπήσουμε την καμπάνα. Νομίζω θα ακουστεί αρκετά δυνατά. Όπως είναι και η καμπάνα εδώ πέρα που νομίζω ξεχωρίζει στην έκθεση. Όταν έρχονται οι επισκέπτες και ξαναγούνται τι χτυπάμε έτσι, για να καταλάβουν ακριβώς το εξής, ότι η καμπάνα είχε διπλή χρήση. Πολλές φορές χρησιμοποιούνταν μέσα στους χώρους εργασίας για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εργασιών και τη λήξη των εργασιών. Ωστόσο, εδώ έχει σημαντικό άλλο χαρακτήρα που την αναδεικνύουμε, λόγω ότι τις μέρες εκείνες τη χτυπούσαν για να κινητοποιηθεί ο λαός της Θεσσαλονίκης απέναντι έτσι, στην επίθεση που δεχόταν ο λαός, ο οποίος είχε ήδη ξεσηκωθεί με απεργίες κινητοποίησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ήταν προσκλητήριο δηλαδή.
0: Προσκλητήριο, ακριβώς. Όπως σήμερα πολλοί νομίζουν ότι έχουμε τα κινητά και άλλα μέσα για να κινητοποιηθούμε, τότε ήταν ο τρόπος της καμπάνας. Και φτάσαμε στη μεγάλη δεκαετία. Ορίστε.
1: Η καμπάνα που ακούγεται, άμα χτυπήσεις
0: εδώ. Ναι, ναι. Αν χτυπήσουμε εδώ, την έχουν κάνει μια πολύ προσεγμένη παρέμβαση στο σημείο αυτό τώρα εδώ. Εδώ βλέπετε, έχει ένα εδώ. Άμα χτυπήσουμε αυτό ακριβώς το σημείο, ακούγεται όπως ακριβώς ακουγόταν η καμπάνα της τότε εποχής. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία και μελέτη. Γι' αυτό έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να ακουστεί και αυτή η καμπάνα και σε ώρες παραδείγματος χάρη που και κάποιος δεν ξαναγείται. Δηλαδή κάποιος που είναι μέσα στην έκθεση θα την ακούει να χτυπάει γιατί σηματοδοτούμε και με αυτόν τον τρόπο την...
1: Χτύπησε.
0: Να τη χτυπήσω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, λοιπόν. Βλέπετε, ακούγεται... λόγω του μεγέθους της ακούγεται πολύ δυνατά. Τώρα φανταστείτε έτσι να... τι συναγερμό έδινε αυτή η καμπάνα στο λαό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να κινητοποιηθεί κάθε φορά που χτυπούσε. Πάμε λοιπόν στο χρονικό. Τώρα εδώ και στα πλαίσια της έκθεσης. Επικεντρωνόμαστε σε ορισμένες ημερομηνίες. Προφανώς δίνεται χώρο και χρόνος ο επισκέπτης να μελετήσει πιο αναλυτικά την έκθεση αυτή. Και εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, έτσι να το πούμε, ορόσημα. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το πρώτο τρίμηνο Γενάρη-Μάρτης του 1936, γιατί βλέπουμε έτσι, τα γεγονότα πριν, που απεργούν πάνω από 200.000 εργάτες. Θα συνεχίσουμε παρακάτω και θα πάμε στην ημερομηνία 5 με 7 Απριλίου, όπου στη Θεσσαλονίκη συνέρχεται το πρώτο καπνεργατικό ενωτικό συνέδριο με τη συμμετοχή 24 σωματείων και 60 αντιπροσώπων. Το συνέδριο καταλήγει στη δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας. Τι αποφασίζουνε, τα αιτήματα τα οποία λοιπόν αποφασίζουν οι καπνεργάτες και με τα οποία θα προχωρήσουν είναι παραδείγματος χάρη αύξηση του μεροκαμάτου. Είδαμε πόσο χαμηλά είχε πέσει το μεροκάματο περίπου σε 75. Συγγνώμη, δραχμές. Τήρηση των όρων υγιεινής στα καπνομάγαζα, επεξεργασία όλων των καπνών στη χώρα μας, αμνίστευση των δικαιωμάτων καπνεργατών. Βέβαια, οι καπνέμποροι και οι βιομήχανοι αρνούνται την ικανοποίησή τους, των αιτημάτων δηλαδή αυτών, και οι καπνεργάτες απεφασίζουν τη μέρα εκείνη να αντιδράσουν με απεργία. Μια άλλη ημερομηνία, συγγνώμη, στην οποία θέλαμε να σταθούμε είναι η Τετάρτη 29 Απριλίου. Είναι η πρώτη μέρα της απεργίας των καπνεργατών. Εδώ έρχεται το στοιχείο αυτό που προαναφέραμε, ότι περίπου 12.000 καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης αρχίζουν μεγάλη απεργία και ανάμεσά τους είναι 7.500 γυναίκες. Την ίδια μέρα, βέβαια, ξεσπά απεργία στις Σέρες, στο Βόλο, ενώ την επόμενη μέρα ξαπλώθηκε σε Δράμα, Ξανθή και Καβάλα. Θα δούμε εδώ κάποιες φωτογραφίες θυματικών καπνεργατών με βουλευτές του Παλαιαλικού Μετόπου, ομάδα συνδικαλιστών με τους χωροφύλακες. Εδώ. Και νομίζω ότι μέχρι και να φτάσουμε στα γεγονότα 7-8 Μάη, να κρατήσουμε το νόημα ότι η απεργία απλώνεται σε όλη τη χώρα. Αναπτύσσεται ένα πολύ μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στους απεργούς. Απεργίες συμπαράστασης ετοιμάζουν τα συνδικάτα οικοδόμων, ηλεκτρισμού, δέρματος, κουρέων. Οι φοιτητές επίσης συμμετέχουν να το κρατήσουμε ενεργά στον εργατικό αυτό αγώνα.
1: Κρατάω τη φράση. Μοιάζουν λιοντάρια που αρκετά κλειστήκανε στα
0: σιδερένια του σκλουβιά. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα γεγονότα δημιουργούν τις συνθήκες λοιπόν για να τα σπάσουν αυτά τα κλουβιά. Όπως και θα προχωρήσουμε παρακάτω, όλες οι μέρες έχουν τη δική τους βαρύτητα. Προφανώς εμείς τώρα τις προσπαθούμε.
1: Που αρκετά κλειστήκανε στα σιδερένια
0: τους κλουβιά. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα γεγονότα δημιουργούν τις συνθήκες λοιπόν για να τα σπάσουν αυτά τα κλουβιά. Όπως και θα προχωρήσουμε παρακάτω, όλες οι μέρες έχουν τη δική τους βαρύτητα. Προφανώς εμείς τώρα τις προσπερνάμε για να επικεντρωθούμε σε

0: αστυνομικούς να διαλύσουν τους απεργούς με κάθε τρόπο. Εδώ είναι ένα απόκομα της εφημερίδας Ριζοσπάστη για το ξυλοδαρμό εργάτη στην ασφάλεια στην Καβάλα. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε εδώ πέρα αυτό το απόσπασμα που δίνουμε και στην έκθεση, ότι η κυβέρνηση αποφασίζει την ολοκληρωτική καταστολή των κινητοποιήσεων. Παρασκευή 8 Μαΐου αυτό. Τι λέει, η αστυνομία έδειξε σήμερα καθαρά πως παίζει το ρόλο του υπηρέτη του καπνεργατικού και του άλλου κεφαλαίου. Αγριότητα και βανδαλισμούς επιτέθηκε κατά των άοπλων καπνεργατών και καπνεργατριών, των υφαντουργών, των μικρών κοριτσιών. Μιλάμε για ηλικίες 12 έως 15 χρονών, για να το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, και τους αιματοκύλησε. Ωστόσο, επί 3,5 ώρες η Θεσσαλονίκη βρισκόταν σε κατάσταση μάχης μεταξύ των δυνάμεων της αστυνομίας και ενός μέρους της εργατικής τάξης. Η στάση της αστυνομίας είχε εξεγείρει πλέον το λαό. Και φτάνουμε στο Σάββατο 9 Μάη.
1: Ελένη, πριν φτάσουμε, θέλω λίγο να κρατήσουμε αυτή τη φράση.
0: Να τη διαβάσουμε, νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει πώς ψοφολογούν 40.000 φαμίλες των καπνεργατών. Φτάνει να σώσω το εμπόρευμα των βιομηχάνων. Τα ντουφέκια είναι στραμμένα πάνω σας. Είναι μια χαρακτηριστική φράση που νομίζω αποτυπώνουν πολύ ακριβώς τη στόχευση της τότε περίοδου στο πώς να διασώσουν τα πλούτη των βιομηχάνων και των καπνεμπόρων απέναντι προφανώς στους χιλιάδες τότε απεργούς που κινητοποιούνταν με κορύφωση που θα δούμε τώρα την επόμενη μέρα, δηλαδή το Σάββατο.
1: Είναι η στάση της κυβέρνησης.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι η στάση της κυβέρνησης. Σάββατο 9 Μαΐου. Αρχίζει η μεγάλη πανεργατική απεργία, η μεγαλύτερη που γνώρισε η Θεσσαλονίκη, με 30.000 απεργούς, και με τη συμπαράσταση όλου του λαού καταλαμβάνουν το κέντρο της πόλης και διαδηλώνουν. Τι άλλο όμως υπάρχει 9 Μαΐου που αναφέρουμε και ξεχωρίζουμε και μπορεί ένας επισκεπτόμενος στην έκθεση να δει σε πολλές μορφές? Οι χωροφύλακες ξεκινάνε κατά τις 10-10.30 το πρωί να χτυπάνε τους απεργούς. Πρώτος νεκρός είναι ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Την επόμενη μέρα ο Ριζοσπάστης έχει στο πρωτοσέλιδο τη φωτογραφία με τη μάνα του Τούση πάνω από το νεκρό γιο της, η πόρτα πάνω στην οποία κοίταται ουσιαστικά εμείς με μια καλλιτεχνική παρέμβαση τη φιλοξενούμε στην έκθεση. Η φωτογραφία όμως και τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης συγκλονίζουν τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος γράφει ασταμάτητα για τρία μερόνυχτα τον επιτάφιο, ο οποίος προηγουμένως ονομαζόταν το μυρολόι της μάνας.
2: Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γεια μου σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις, δε γρικάς τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου εσύ που γιάτρευες κάθε παραπονό μου, που μάντευες τι πέρναγε κάτω από το σύνορό μου, τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Πουλί μου εσύ που μου φέρνες νεράκι στην παλάμη, πώς δε θωρείς που δέρνομαι και τρέμω σαν καλάμι, στη στράτα εδώ κατά μεσή στα άσπρα μαλλιά μου λύνω και σου σκεπάζω της μορφής το μαραμένο κρίνο, φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει και είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει.
0: Εδώ βλέπουμε φωτογραφία του νεκρού Τάσο Τούση. Κάποιος επισκεπτόμενος στην έκθεση θα δει πολλές φορές αυτή την εικόνα σε διάφορες μορφές. Όπως και η έκθεση, ο χώρος αυτός μέσα δίνεται έτσι στους επισκέπτες για να μπορέσουν πιο συστηματικά να μελετήσουν κάποιες στιγμές από τη ζωή και τη δράση και το έργο του Γιάννη Ρίτσου. Να κάνουμε εδώ, να συνεχίσουμε, ήταν μια παρένθεση, ότι η Θεσσαλονίκη εκείνες τις μέρες μοιάζει με πολιορκημένη πόλη. Ο επικεφαλής της αστυνομίας τότε, Ντάκος, δίνει εντολή και περιβολούν εμψυχρό τους διαδηλωτές που κατευθύνονται προς το διοικητήριο.
1: Το Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο το σημερινό, ναι. Παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων από το Τρίτο Σώμα Στρατού, ο εξαγριωμένος λαός συνεχίζει να διαδηλώνει. Για 36 ώρες η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στα χέρια του λαού. Να αναφέρουμε, που έχει μια έτσι, σημασία, ότι δεύτερη νεκρή είναι η Αναστασία Καρά-Νικόλα, συνδικαλίστρια και στέλεχος του ΚΚΕ, στη συμβολή Κολόμβου Μεγνατία, σημερινή δηλαδή. Να προχωρήσουμε. Κυριακή 10 Μάη. Εδώ μπορεί κανείς να δει τα στιγμιότυπα από τις κηδείες των νεκρών. Είναι ο λαός της Τούμπας κινητοποιημένος προς τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας. Μια ξεχωριστή στιγμή είναι η συναδέλφωση στρατού λαού, που κι εμείς εδώ πέρα αναφέρουμε στην

0: έκθεση. Βλέπουμε ότι η φαντάρη της Θεσσαλονίκης ήταν και αυτή παιδιά της πόλης. Άλλοι κάποτε δούλευαν ως καπνεργάτες ή είχαν πάρα πολλούς συγγενείς. Γι' αυτό και παρακούοντας τις εντολές των ανωτέρων τους, δεν προχώρησαν σε επίθεση κατά των εργατών. Και βλέπουμε σκηνές όπου ο λαός είναι αγκαλιασμένος και χέρι-χέρι έτσι, με το στρατό και, και με προστάριδες κιόλας και το στρατό. Με ένα τεράστιο κύμα να κατευθύνεται προς το νεκροταφείο. Η αστυνομία, βέβαια, εκείνη τη μέρα κλείνεται στα τμήματα. Στη κηδεία των θυμάτων, εκτιμάμε ότι συμμετέχει μια λαοθάλασσα περίπου 150.000 ανθρώπων. Ψάλλουν το πένθυμο εμβατήριο, αξιωματικοί και φαντάροι, όπως αναφέραμε και πιο πριν, αγκαλιάζονται με τους πολίτες. Γυναίκες από τα μπαλκόνια της πόλης ρέχνουν τους διαδηλωτές με λουλούδια. Εργάτριες στολίζουν με λουλούδια τις κάνες των όπλων της στρατιωτικής δύναμης που ακολούθησε την διαδήλωση. Θα φτάσουμε στις δύο τελευταίες, να το πω σχηματικά, ημερομηνίες, αν και καθόλου τελευταίες, γιατί όλα αυτά τα γεγονότα αποτέλεσαν παρακαταθήκη και συνέχεια για τους επόμενους αγώνες. Αλλά όσον αφορά το κύκλο του Μαΐου του 1936, είναι η Δευτέρα 11 Μαΐου, όπου καταφθάνουν από τη Λάρισα, σαν ενίσχυση δηλαδή στη καταστολή, ένα σύνταγμα πεζικού, δύναμη πυροβολικού και 4 αντιτορπιλικά, μαζί με τη χωροφυλακή και χαφιέδες που ξεκλειδώνονται, όπως είδαμε από την προηγούμενη ημέρα, από τα τμήματά της και εξαπολύεται ένα πολύ μεγάλο κύμα συλλήψεων. Μετά, βέβαια, από πολύ επίμονες προσπάθειες του ΚΚΕ και της Ενωτικής ΓΕΣΕ, κηρύζεται πανελλαδική απεργία για τις 13 Μαΐου, όπου θα δούμε εδώ πέρα, βλέπουμε εδώ ριζοσπάστης 12 Πέμπτου, πλήθος είναι συγκεντρωμένο στην Πλατεία Ελευθερίας. Τετάρτη 13 Μάη πραγματοποιείται πανελλαδική απεργία με τεράστια επιτυχία και τη συμμετοχή, αυτό που λέμε, πάνω από 500.000 απεργών.
1: Θα πούμε το Γιάννη Ρίτσο.
0: Σωστά, είναι ένα βίντεο το οποίο παίζει σε επανάληψη. Θα υπάρχει χρόνος να το ακούσει και να το παρακολουθήσει προσεκτικά ο επισκέπτης. Είναι μια αίθουσα που κανείς αξίζει να αφιερώσει χρόνο. Εδώ.
1: Εμάς μας τραβάει την προσοχή έτσι, Δήμητρα. Γιατί ετοιμαζόμαστε για το αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο την τελευταία εβδομάδα του Μάη.
0: Τέλεια.
1: Οπότε θα εξηγήσουμε στους ακροατές μας ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Ωραία. Να συνεχίσουμε από εδώ. Εδώ μπορούμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες, όσες έχουμε δηλαδή και εμείς στα χέρια μας, από τους νεκρούς της 9ης Μαΐου του 1936 και όσους άλλους ήταν δηλωμένοι. Βλέπουμε ότι από κάποιους, δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχουν φωτογραφίες σίγουρα, αλλά από κάποιους δεν έχουμε και στοιχεία, όπως είναι η 16χρονη καπνεργάτρια αγνώστων στοιχείων. Εδώ να κλείσουμε με κάποια συμπεράσματα πριν προχωρήσουμε και στις επόμενες ενότητες που φτάνουν έως το σήμερα. Έτσι ότι πηγαίνοντας ουσιαστικά προς το τελευταίο μέρος της έκθεσης εδώ πέρα, χρειάζεται να αναδείξουμε το ρόλο των κομμουνιστών τα επόμενα χρόνια, γιατί νομίζω είναι κάτι με το οποίο πρέπει και εμείς να κλείσουμε. Ότι μέχρι και σήμερα αποτελούν μπροστάριδες στους αγώνες αυτούς, που παρά τις αντιφάσεις της στρατηγικού του κόμματος το προηγούμενο διάστημα και το Μάιο του 1936, κράτησαν σταθερά την πεποίθηση ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει και ότι ο σοσιαλισμός είναι η τελική νίκη του λαού. Να κρατήσουμε το εξής, ότι ο Μάης του 1936 ήταν μια ταξική σύγκρουση, ένας μεγάλος σταθμός στην ιστορία των ταξικών αγώνων, ο μεγαλύτερος που είχε ζήσει μέχρι τότε το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα μας. Ένας αγώνας που ανέδειξε ουσιαστικά την ανερήνευτη αντίθεση κεφαλαίου μισθωτής εργασίας. Ακόμη, είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι ο Μάης του 1936 αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους σημερινούς αγώνες και τις σύγχρονες συνθήκες της ταξικής πάλης. Τι αποδεικνύει ουσιαστικά? Ότι η εργατική τάξη, ο λαός, μπορούν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, πως σε οποιαδήποτε συνθήκες μπορούν να αντιμετωπίσουν στα ίσια το ταξικό τους αντίπαλο, να το επιφέρουν ρογμές, να ανατρέψουν την εξουσία του. Και αυτό αναδεικνύει την επικαιρότητα του συνθήματος: μόνο ο λαός σώζει το λαό στον δρόμο της ανατροπής.
1: Εξαιρετικό και το βίντεο που έχει ετοιμαστεί ειδικά.
0: Βέβαια. Νομίζω αξίζει να τα παρακολουθήσουμε όλα τα βίντεο. Είναι κομμάτια της ιστορίας και αυτά τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε μέσα στους...
1: Με τίποτα για την κουλέ, έτσι.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Με φόντο, μάλλον.
0: Βασικά με φόντο, ναι, σωστά, όχι. Ναι. Δεν είναι, ναι. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στη μεταξική περίοδο που το ΚΚΕ δρά σε βαθιά παρανομία. Έτσι. Να κρατήσουμε το εξής όμως, ότι στη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας παρά τα χτυπήματα της κυβέρνησης Μεταξά, καταφέρνει να κρατήσει κομματικές δυνάμεις με στήριγμα τους δεκάδες χιλιάδες εργάτες που συμμετείχαν στα γεγονότα του Μάη του 1936. Το ΚΚΕ σε εκείνη την περίοδο κατορθώνει να συγκροτήσει και να στήσει οργανώσεις με το καθοδηγητικό κέντρο του Μακεδονικού Γραφείου. Βλέπουμε, υπάρχει σημείωση εδώ πέρα, ότι το Μάη του 1941 συγκροτείται η Οργάνωση Ελευθερία, ο πρώτος πυρήνας αντίστασης στην περιοχή. Βλέπουμε και κάποιες έτσι άλλες, ένα άλλο φωτογραφικό υλικό. Βλέπουμε συνδικαλιστές ηγέτες του Μάη του 1936 έγκληση στην Αυκροναπλία, κρατούμενοι τις Αυκροναπλίες που μεταφέρθηκαν μετά στο Σανατόριο Σβαστοχωρίου. Και άλλη φωτογραφία εδώ από το 1936.
1: Έχουμε φτάσει πλέον
0: στη δεκαετία του 40.
1: Ναι.
0: Έτσι, βλέπουμε κάποιες ξεχωριστές στιγμές. Βλέπουμε το ΕΑΜΙΚΟ κίνημα, Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας, μαχήτρες συγκεκριμένα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Και δεν θα μπορούσαμε παρά να μην εκθέσουμε κι εμείς τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Φλεβάρι από την Πρωτομαγιά.
1: Έχουν κρίνει στην ίδια αποφασιστικότητα στα πρόσωπα και των γυναικών και όταν πηγαίνουν στο σκοπευτήριο της Χεσαριανής.
0: Το βλέμμα είναι σταθερό, η στάση είναι σταθερή. Ναι. Ακριβώς γιατί και τα ιδανικά και εξής παίρνουν σταθερές. Νομίζω έχει μια σημασία έτσι να διαβάσουμε τη λεζάντα που είναι πάνω από τις φωτογραφίες, τις πρόσφατες φωτογραφίες από τους νέκρους του 1944, της Πρωτομαγιάς, τους κομμουνιστές, ότι οι κομμουνιστές της εποχής ήταν τιτάνες. Όχι γιατί δεν φοβήθηκαν, που πολλοί κόσμος το βάζει και ρωτάει, μα δεν φοβάστε και σήμερα ακόμα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά λέει γιατί ξεπέρασαν το φόβο και τον αντιμετώπισαν με περιφρόνηση, γιατί η εποχή επέβαλε να γίνουν τιτάνες. Όπως αναφέραμε, στο τέλος της έκθεσης μπορεί κανείς να δει, να μελετήσει δηλαδή πιο προσεκτικά τα βιογραφικά μελών και στελεχών του ΚΚΕ την περίοδο του 1936, οι οποίοι εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής.
1: Mm-hmm. Και περνάμε μπροστά από αυτό το τεράστιο το 1936.
0: Σωστά, είναι μια έτσι, καλλιτεχνική
1: γεμάτο
0: παρέμβαση.
1: Γεγονότα. Mm-hmm. Το ριζοσπάστη στην αδεσπόζη.
0: Είναι το πρώτο πράγμα νομίζω που βλέπει ο επισκέπτης με το που μπαίνει στην έκθεση, γιατί είναι ακριβώς μπροστά από την είσοδο. Ξεκινάει με το 1936, έτσι, που οριοθετεί κάπως την έκθεση από τα γεγονότα από εδώ είμαστε 40 και κάτω και ουσιαστικά mm-hmm. φτάνουμε στο σήμερα
1: δεν
0: από την άλλη πλευρά.
1: Δεν είναι επιπρότησα, αλλά αυτό το πανό που δεσπόζει μπροστά,
0: ο λαός της Τούμπας,
1: δείχνει ότι κατέβηκαν γειτονιές.
0: Σωστά, σωστά. Η πόλη ήταν ακριβώς αυτό που έγραφε και έδειξε, που έγραφε και η έκθεση, σαν πολύ ορκημένη ουσιαστικά. Ήταν τα πάντα κλειστά και όλος ο λαός είχε κατέβει στους δρόμους ένδειξη αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας και προς τους τότε νεκρούς, γιατί αυτή η φωτογραφία είναι μετέπειτα κατευθυνόμενη προς τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας. Φτάνοντας προς το τέλος της έκθεσης τώρα, είναι το κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας στο ΚΚΕ. Βλέπουμε δηλαδή η δράση του ΚΚΕ από το 50 έως το 74 και φτάνουμε έως σήμερα το 2026. Να αναφέρουμε τα εξής, νομίζω ως κατακλείδα της έκθεσης. Ότι οι δύο κόσμοι υπάρχουν και σήμερα και το χάσμα που τους χωρίζει γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Σήμερα αυτό που χρειάζεται για να ευημερήσει ο λαός είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μαζί να ιτηθεί και να φύγει συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική της. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με όσους έχουν υπηρετήσει και προσκυνούν και σήμερα την ίδια πολιτική. Εγγύηση γι' αυτό είναι μονάχα η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ που έχει αποδείξει ότι μαζί με τους αγώνες του λαού αποτελεί την πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυρίαρχη πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση και πρόγραμμα, το οποίο μας βγάζει από τα σημερινά αδιέξοδα. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουλεύουν λιγότερο, απολαμβάνοντας σταθερή μόνιμη δουλειά, 7ήμερο, πενθήμερο, 35ωρο, δωρεάν υγεία και παιδεία, δικαίωμα στην αναψυχή, στο πολιτισμό, στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Όμως, αντί για αυτό, βλέπουμε παντού γύρω μας όλα αυτά τα επιτεύγματα να αξιοποιούνται μόνο για το ξέφρενο κυνήγι του κέρδους, τους πολεμικούς ανταγωνισμούς και το ξεζούμενσμα των εργαζομένων. Για να μπορέσουν όλες αυτές λοιπόν οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού, πρέπει να βγει από τη μέση η πηγή του κακού, η καπιταλιστική ιδιοκτησία έτσι, και εξουσία. Αυτή είναι η μήτρα της αδικίας, της εκμετάλλευσης του πολέμου. Αυτή καθυλώνει τις αφάνταστες δυνατότητες που δημιουργούν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Απέτηση λοιπόν το καιρό σήμερα είναι η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής για να περάσει ο πλούτος στα χέρια αυτών που πραγματικά το δημιουργούν με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας ώστε να αξιοποιούνται όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας με γνώμονα τη βελτίωση της ζωής του λαού, με την εξουσία να περνά στα χέρια της εργατικής τάξης και του λαού. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν κλείνοντας για όλες τις μάχες, τις μεγάλες μάχες κυρίως που έχουμε μπροστά μας. Τα δίνουμε όλα κόντα στο ρεύμα και τον αρνητικό συσχετισμό για να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας. Για να ανοίξουν ακόμα πιο διάπλατα τα παράθυρα στο μέλλον, αυτά που άνοιξαν οι 200 σύντροφοί μας με τη θυσία τους στην Πρωτομαγιά του 44, η απεργή του Μάη, για να φτάσουμε το δρόμο που άνοιξαν μέχρι το τέλος. Γιατί, όπως έγραψε ο ποιητής, αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματος μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Έτσι, να κλείσουμε τη σημερινή μας ξενάγηση. Και πριν τελειώσουμε, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αξίζει κάποιος να επισκεφτεί και το VR, ξαναλέμε, που ζωντανεύουν κάποιες στιγμές του Μάη του 1936, όπως είναι το μυρολόι της μητέρας του Τούση,
1: και
0: η καμπάνα.
1: Μπορεί να ακούσει την ώρα που
0: ναι, μπορεί να ακούσει.
1: Δεν το έχω κάνει.
0: Μπορεί να ακούσει. Είναι 360 μοιρών, δηλαδή ο επισκέπτης με το που φοράει έτσι, αυτή τη συσκευή που έχουμε, γυρνάει γύρω-γύρω και βλέπει τα γεγονότα αυτά σαν να συντελούνται πραγματικά μπροστά του. Είναι μια πρώτη προσπάθεια που κάνουμε και νομίζω ότι αξίζει να δοκιμαστεί.
1: Και αυτός ο τρόπος, έτσι, και πώς και μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί σήμερα αξιοποιείται προς άλλες κατευθύνσεις.
0: Προς άλλες κατευθύνσεις, σωστά. Είναι και αυτή μια πλευρά.
1: Ότι τελειώνουμε με τις κινητοποιήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Από το χθες στο σήμερα.
0: Είναι πάρα πολλές οι φωτογραφίες που μπορεί να δει ο επισκέπτης από τις κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων.
1: Υπάρχει και η αποκάλυψη των ονοματικών τάφων.
0: Ακριβώς. Η φωτογραφία αυτή είναι από την επίσκεψη του 2025 από την Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας με συγγενείς των εκτελεσμένων. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται έτσι μια κατάθεση συμβολική λουλουδιών. Εδώ πέρα, προς το τέλος δηλαδή, μπορεί να δει μεγάλο φωτογραφικό υλικό και από την απεργία για τα 2 χρόνια από το έγκλημα το Τεμπών. Ξεχωρίζουν δηλαδή το συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην κατάπλευση νατοϊκού πλοίου, όπου εκεί τι είχαμε. Είχαμε ότι ακολούθησαν συλλήψεις 8 διαδηλωτών ανάμεσα τους και 2 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και ενός στελέχους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Βλέπουμε λοιπόν πρόσφατα συλλαλητήριο ενάντια στην δολοφονική επίθεση κατά του λαού του Ιράν, από είπα και το κράτος της, δολοφόνους Ισραήλ.
1: Εγώ κρατάω και το Μάρτιο του 1999.
0: Σωστά, ναι.
1: Που ήμασταν εκεί.
0: Ναι.
1: Από τις κινητοποιήσεις ενάντια στον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας. Όπου σταμάτησαν οι διαδηλωτές στο τρένο.
0: Ναι. Και η φωτογραφία του 26 εδώ έχει
1: αντίστοιχα
0: πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά αυτά που μπορεί να δει ο επισκέπτης.
1: Γιατί το έγκλημα έχει ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Όπως ροντοφωνάζουν άλλωστε και οι διαδηλωτές.
0: Και νομίζω το σύνθημα με το οποίο κλείνει και η έκθεση, δηλαδή κουκουέ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό, είναι αυτό το οποίο διακατέχει όλο το σύνολο της έκθεσης. Και είναι και η αρχή της έκθεσης πέρα από το τέλος της, γιατί η ιστορία συνεχίζει να γράφεται, όπως είπαμε και πριν.
1: Και βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι καλύτερο κλείσιμο αυτής της ξενάγησης, και αφού σε ευχαριστήσουμε, Ελένη, για τον χρόνο σου, ο ριζοσπάστης με τη σημαία να κυματίζει, άλλη μια διάδραση στην έκθεση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η ελπίδα. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών.
0: Ακριβώς. Ένα από τα καλύτερα, νομίζω, συμπεράσματα και της έκθεσης.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ. Θυμίζουμε ότι μπορούν να σφραγίσουν με σφραγίδες της
0: Βέβαια,
1: Φεντερασιών.
0: Μπορούν να πάρουν το αναμνηστικό τους. Είναι το καταστατικό της Φεντερασιών, το οποίο μπορούν να σφραγίσουν και με την τότε πρωτότυπη σφραγίδα, δηλαδή όσον αφορά το περιεχόμενό της. Και υπάρχουν 2 συνθήματα της τότε εποχής, την οποία ο επισκέπτης μπορεί βιωματικά να αποτυπώσει πάνω σε χαρτί και να τα πάρει με τον τρόπο που τότε γινόντουσαν οι προκηρύξεις και γραφόντουσαν τα συνθήματα για να μοιραστούν μαζικά. Και εδώ στο λαό της Θεσσαλονίκης.
1: Και το ουσιαστικό αυτό λεύκωμα, και τονίζω το ουσιαστικό λεύκωμα που δημιούργησε η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ερικός Μάης του 36. Πλήθος ντοκουμέντων.
0: Πλήθος ντοκουμέντων, ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να λείψει κάποιον. Να μην λείψει από τα χέρια κανενός φεύγοντας.
0: Δηλαδή, φεύγοντας κάποιος, πρέπει οπωσδήποτε να το προμηθευτεί.
1: Και μπορεί να το τοποθετήσει στη βιβλιοθήκη του.
0: Ακριβώς. Και μπορεί να το προμηθευτεί και από εδώ, από την έκθεση, αλλά και από τις οργανώσεις του κόμματος. Γιατί νομίζω ότι η περίοδος αυτή θέλει και μετέπειτα μελέτη και δίνεται και με αυτόν τον τρόπο, είτε επισκέπτοντας και κάποιο στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, που και εκεί μπορεί να προμηθευτεί και πιο σύγχρονες εκδόσεις.
1: Άλλωστε, η έκθεση αυτή είναι μια τροφή σκέψης.
0: Σωστά.
1: Και για παραπέρα μελέτη.
0: Ακριβώς. Είναι μια αρχή.
1: Είναι μια αρχή. Λοιπόν, εμείς θα ξαναθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι βαδίζοντας προς την έκθεση. Και αφού διαβάσετε όλα τα ονόματα των Θεσσαλονικαίων, στήθηκα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, μπορείτε να βρείτε το στούντιο του 904 αριστερά στο FM, εκεί με το ταμπλό μας να δεσπόζει, από τον πολιτισμό που αντιστέκεται, στην τέχνη που αντιπιτίθεται, γιατί ήρθε η ώρα της αντιπίθεσης.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γιατί ολόκληρη ζωή, ολόκληρη ιστορία της ανθρωπότητας Είναι ένας κύκλος. Όχι κύκλος. Θα μπορούσα να πω μια σπήρα. Μια ανερχόμενη, ανελισσόμενη σπήρα. Όλο και πιο πάνω. Όλο και πιο πάνω. Ως που δεν έχει τέλος. Το ατελεύτητο που συναντάται με το απέραντο. Ατελεύτητο και απέραντο. Να το ζήσεις μόνο μια στιγμή, το έζησες για πάντα. Και είναι σαν να υπάρχεις πάντα. Και υπάρχεις. Έτσι δεν είναι. Υπάρχεις. Υπάρχω. Υπάρχουν.
3: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
4: Με 1 ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
5: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και ακούτε 904.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα

0: 4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Μαζί σας θα είναι το αριστερό Extreme.
2: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα.
1: Στον 904
3: αριστερά στα FM.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι γίνεται, τι κάνουμε. Καλημέρα, ξέρω βιάζεσαι, έτσι.
0: Ναι, τώρα κουφάλια είμαι.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, οπότε το μικρόφωνο δικό σου, εμείς ακούσαμε νωρίτερα την ξενάγηση.
0: Έτσι, ναι, την άκουσα λίγο στο αυτοκίνητο, ένα μέρος μικρό.
1: Εντάξει, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εκεί την Ελένη και όλους τους συντρόφους που μας βοήθησαν για να γίνει αυτό κατορθωτό, έτσι. Για πες εσύ, τι έχεις.
0: Ωραία, έχουμε για το μπάσκετ να πω πρώτα. Εχθές ο Ολυμπιακός για τη EuroLeague κέρδισε και στην Γαλλία τη Μονακό με 81-105 και έτσι με 3 σερή νίκες πέρασε στο Final Four που θα γίνει, όπως είπαμε, στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός για τον ίδιο θεσμό αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Αθήνα και στόχο έχει να πετύχει τη νίκη που θα του δώσει και αυτονού το εισιτήριο για το Final Four. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2 φορές την Βαλένθια στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει σήμερα, έχει άλλους 2 αγώνες για να πετύχει την τρίτη νίκη. Έναν στην Αθήνα και έναν στην Ισπανία. Τώρα, η Φενέρμπαχτσε επίσης σήμερα αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρης και με νίκη στη Λιθουανία περνάει κατευθείαν στο Final Four, ενώ η Ρεάλ έχασε από τη Χάπουελ και το σκορ έγινε 2-1 υπέρ της Ρεάλ. Ναι, και θα έχουν άλλον έναν αγώνα τουλάχιστον για να ολοκληρωθεί και αυτό το ζευγάρι. Τώρα, στις εγχώριες διοργανώσεις έχουμε τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει το Περιστέρι στην Αθήνα, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της Α1 στο μπάσκετ. Εφόσον νικήσει ο ΠΑΟΚ, θα περάσει αυτό στα ημιτέλικα. Αλλιώς θα έχουμε και τρίτο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι το ζευγάρι ΠΑΟΚ Περιστέρι έπαιξε και για το FIBA Euro Cup. Είναι ένα ζευγάρι που φέτος έδωσε πολλούς αγώνες μεταξύ τους. Τέλος, θυμίζω αύριο ξεκινάει το Final Four για το Champions League πάλι στο μπάσκετ, εκεί που η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικάχα. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο. Όμως είναι ένας θεσμός που διεκδικεί η ΑΕΚ να κατακτήσει το τρόπαιο. Τώρα στο ποδόσφαιρο, εχθές είχαμε Champions League. Η Arsenal κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο στον δεύτερο αγώνα. Ο πρώτος, θυμίζω, στην Ισπανία είχε λήξει 1-1, οπότε την πρόκριση για τον τελικό πήρε η Arsenal και σήμερα θα δει τον αντίπαλό της και αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι Bayern Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain είχε κερδίσει με το εντυπωσιακό 5-4. Τέλος, στο πόλο γυναικών για το παγκόσμιο κύπελο, η εθνική ομάδα γυναικών δίνει σήμερα τον τελευταίο της αγώνα απέναντι στην Ιαπωνία και χρειάζεται η νίκη για να πετύχει την πρόκριση στα τελικά που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο στην Αυστραλία, εκεί που το εισιτήριο το έχει πάρει ήδη η εθνική των ανδρών πριν ένα μήνα, στην Αλεξανδρούπολη, σε αγώνες που γίνανε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά εν συντομία.
1: Μάλιστα. Για την Πέμπτη μπορείς να μας πεις, έχετε κάτι προγραμματίσει?
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Τα καλύτερα έρχονται και έκτακτα, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα δεν έχετε εκπομπή.
0: Γιατί είμαστε μπροστά και σαν η ΕΛΜΕ έχουμε τώρα εκλογές. Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη θα έχουμε συνέλευση.
1: Άντε, οι ταξικές δυνάμεις να πάρουν ξανά τα πάνω τους ακόμα περισσότερο. Πιο ψηλά, πιο ψηλά.
0: Την Τετάρτη, Δευτέρα, Τρίτη εκλογές, Τετάρτη για το συνέδριο της ΟΛΜΕ. Την Τετάρτη είναι η πανδημοσιοπαλληλική απεργία. Άρα έχουμε δουλειά μπροστά μας.
1: Εντάξει, είναι όμορφη δουλειά αυτή, κουραστική.
0: Για να είναι πετυχημένη η απεργία.
1: Ναι. Είναι εκείνη η χαρά που άλλος ένας. Έτσι, ανοίγουμε την αλυσίδα και γίνεται ένας από εμάς. Λοιπόν, Νίκο, Αγία Σοφία στο απόγευμα, έτσι, μην πας λαμπατουάρ.
0: 7,5 ώρα, λίγο νωρίτερα στις προσυγκεντρώσεις.
1: Α, μπράβο. Εσύ πού θα είσαι, σε ποια προσυγκέντρωση?
0: Στη Γούναρη, με τη Μισκή και Ανατολική.
1: Ωραία, επειδή θα ανοίξουμε γραμμή από τις 6.30, εκεί από, από την Αγία Σοφία, οπότε περίμενε να μόλις φτάσεις στην Αγία Σοφία, γιατί εντάξει, εκεί πέρα δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κινητά για να μιλήσουμε, ναι. Αλλά μόλις φτάσεις, σε περιμένω να έρθεις να κάτσεις στο μικρόφωνο, έτσι, να μας μεταφέρεις έτσι, το κλίμα και της προσυγκέντρωσης.
0: Ωραία.
1: Θα τα πούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: 92,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Η έκδοση αναλύει την ουσία του εθνικού διχασμού, τα αντιτιθέμενα δηλαδή συμφέροντα τμήματων της ελληνικής αστικής τάξης και τη διαπάλη γύρω από αυτά, η οποία διαπέρασε την επιλογή διεθνών συμμάχων, το ρόλο της μοναρχίας, το κράτος, τους θεσμούς του, τον προσδιορισμό της μεγάλης ιδέας και άλλα, με δεδομένη πάντα την κοινή στόχευση όλων των τμήματων της αστικής τάξης για την αναβάθμιση της θέσης της τελευταίας και τη διασφάλιση της εξουσίας της. Αποτυπώνει παράλληλα την εξέλιξη στο ίδιο διάστημα του εργατικού σοσιαλιστικού κινήματος, τις αδιέξοδες επιλογές για στίχηση με το ένα ή το άλλο τμήμα της αστικής τάξης και με τη μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία, και τελικά τα βήματα στην ορίμανση και την ταξική του χειραφέτηση ως την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Στομαΐδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.
4: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
5: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
6: Λοιπόν, παραμένουμε λίγο ακόμα, έτσι. Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Εντάξει, τουλάχιστον για τη δική μας εκπομπή, γιατί η γραμμή κρατιέται ανοιχτή συνέχεια από όλες τις εκπομπές του 904 αριστερά στα FM και αυτή την εβδομάδα, από την Πρωτομαγιά μάλλον. Και έπειτα, έτσι, επιχειρήσαμε και κάτι ακόμα σε αυτό το κομμάτι που λέμε ότι βγαίνουμε από τα στούντιο του 904 αριστερά στα FM με τα μικρόφωνά μας κανονικά. Φτιάχνουμε, έτσι, τα στούντιο του μέλλοντος, τα στούντιο του δρόμου. Αυτή τη φορά επιλέξαμε, έτσι, να κάνουμε την αρχή από το Λαμπατουάρ, από τα παλιά σφαγεία, εκεί όπου έχει στηθεί το στούντιο του 904 αριστερά στα FM και εκπέμπει τον παλμό των όσων συμβαίνουν. Είμαστε εκεί με ζωντανές μεταδόσεις, κυρίως τις μέρες που υπάρχουν οι εκδηλώσεις. Σήμερα τα παίρνουμε όλα, νομίζω, Δημήτρη, τα έχουμε μαζέψει όλα, έτσι, ο φρουρός της κονσόλας μας, και τα πάμε Αγία Σοφίας, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, έτσι λίγο πίσω, στην πλάτη της εξέδρας. Θα στήσουμε το στούντιό μας και από εκεί θα σας μεταφέρουμε το παλμό της μεγάλης πολιτικής συγκέντρωσης που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο πάντα των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Εκεί θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Εμείς γύρω στις 6.30-7 παρά. Έτσι θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα του 904 αριστερά στα FM για όσους δεν είστε στη Θεσσαλονίκη, δεν είστε από την ευρύτερη περιοχή και δεν θα βρεθείτε εκεί, να σας μεταφέρουμε ζωντανά τον παλμό από το ραδιόφωνο που θες να ακούς. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε και τις προσκεντρώσεις με το δικό μας τρόπο, ξέρετε. Τον βρίσκουμε τον τρόπο πάντα. Άλλωστε λέμε και ξαναλέμε σε αυτό το ραδιόφωνο που θέλουμε να ακούμε και δημιουργούμε το ραδιόφωνο που θέλετε να ακούτε, ότι δικό μας είναι. Όπως θέλουμε το φτιάχνουμε. Λοιπόν, έτσι, για να δούμε τα προσεχώς της κοινωνίας που έρχεται, έτσι. Τι σημαίνει είναι δικό μας και το κάνουμε όπως θέλουμε και δημιουργούμε, έτσι, σκάει η δημιουργία από μέσα και περνάει από την αντίσταση στην αντεπίθεση. Λοιπόν, η προσκεντρώση σήμερα, για να μην μακρηγορώ, είναι στις 6.30 το απόγευμα Μητροπόλεως και Αριστοτέλους. Θα βρεθούν οι κλαδικές οργανώσεις και οργανώσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γούναρη και Τσιμισκή, εκεί που θα είναι και ο Νίκος, ο Αβραμίδης, στο αριστερό μας εξτρέμ, και θα μας μεταφέρει τον Παλμό. Οι οργανώσεις του Δήμου και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και οι οργανώσεις της Κομμουνιστικής Νεολαίας και στο άγαλμα του Βενιζέλου, οι οργανώσεις των νομών που θα έρθουν από την Κεντρική Μακεδονία στην σημερινή πολιτική, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ. Έτσι είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός η σημερινή ημέρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που εξελίσσονται για 90 χρόνια από το γεγονότα του ηρωικού Μάη του 36, γιατί πώς να το κάνουμε, ό,τι και να κάνουν, η ιστορία ούτε σβήνεται ούτε κρύβεται για πάντα. Όπως πιστεύουν. Λοιπόν, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το σημείο που πέσαν οι πρώτοι νεκροί εργάτες του Μάη του 36, εκεί που τελειώνουν όλες οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Συμβολή των Οδών. Συγγνώμη, αυτές οι μέρες δεν ξέρω, βράχνιασα λίγο. Εκεί που τελειώνουν οι συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς, στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου και Εγνατία, εκεί όπου επέστρεψε και δεσπόζει το μνημείο του Μάη του 36. Στη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα φτάσει λίγο νωρίτερα. Στις 6.30 θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους από το Συντονιστικό των Κοινωνικών Δομών του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια θα φτάσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στις 7.30, όπου θα μιλήσει στη Μεγάλη Πολιτική Συγκέντρωση. Ο τίτλος της εκδήλωσης, τον είπαμε, «Εμείς κρατάμε όλη τη γης, μαζί γράφουμε το μέλλον στον δρόμο της ανατροπής».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούπας, θα είναι και αύριο εδώ στην πόλη μας. Το πρωί στις 8 θα συναντηθεί με τους, μάλλον θα βρεθεί στην κινητοποίηση των εργολαβικών εργαζομένων των ελληνικών πετρελαίων στην πύλη των ΕΛΠΕ. Έχουμε μεταφέρει πολλές φορές τη φωνή τους. Στις 9 και 4 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 και στις 10.30 θα επισκεφτεί την έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού. Αυτή την περιβόητη έκθεση που λέμε και ξαναλέμε όλη αυτή την εβδομάδα και δεν πρέπει να λείψει κανείς από εκεί, αφιερωμένη στα γεγονότα του Μάη του 36, για να έτσι ξεσκονίσουμε την ιστορία μας. Να προσθέσουμε στη σκέψη μας πτυχές που ίσως δεν τις ξέραμε ή να συνδέσουμε καλύτερα το παζλ για την περπατησιά του μέλλοντος. Στο Λαμπατουάρ λοιπόν η έκθεση, επαναλαμβάνουμε, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έτσι, θέλουμε λίγα ακόμα στοιχεία να σας προσθέσουμε πριν σας αφήσουμε. Λέγαμε νωρίτερα για το πού κατευθύνονται τα χρήματα, πολεμική οικονομία, για να έτσι απορροφηθούν τα λιμνάζοντα κεφάλαια και να προετοιμάζονται για τους... τι είναι να προετοιμάζονται, έχουν ανάψει την φλόγα του πολέμου, όχι του αγώνα, του πολέμου παντού. Λοιπόν, συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, το ζήτημα αυτό, το που πηγαίνουν τα χρήματα για την πολεμική οικονομία, της ακρίβειας, των ματωμένων πλεονασμάτων και της φορολογιστίας. Έκανε λόγο στην παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο Λευτέρης Νικολαίου Λαβάνος, στη συζήτηση αυτή με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Eurogroup, του κύριο Πιεράκου. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα όσα είπε ο Λευτέρης Νικολαίου Λαβάνος για το τι συμβαίνει πραγματικά.
1: Κύριε Υπουργέ, οι λαοί της Ευρώπης καλούνται να πληρώσουν πολεμικές ανατιμήσεις εξαιτίας του πολέμου, είπα, Ισραήλ στο Ιράν που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στροφή στην πολεμική οικονομία με προπληρωμένα δάνεια και αποζημιώσει στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι, ανταγωνισμούς με Κίνα, είπα, αλλά και μια οικονομική κρίση που είναι πρώτων πυλών. Βεβαίως δεν χάνουν όλοι, γιατί ενεργειακοί όμιλοι, εφοπλιστές, βιομήχανοι, ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, κατασκευαστικά μονοπόλια καταγράφουν τεράστια κέρδη. Ιστορικά ρεκόρ έχουμε στις συγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Ως απάντηση στην ακρίβεια στην Ελλάδα, δώσατε τα γνωστά πας της κοροϊδίας που επιδοτούν στην πραγματικότητα τις υψηλές τιμές. Αλλά και αν σκεφτείτε μόνο τη φορολογιστία στους εργαζόμενους και στο λαό, το πρώτο τρίμηνο του 26 για το ματωμένο πλεόνασμα, το οποίο βασίζεται σε ευρωπαϊκούς κανόνες, μαζέψατε 4 δισεκατομμύρια. Η ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι η εξής. Πώς τοποθετήστε στα δίκαια αιτήματα που εκφράζουν εργαζόμενοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας, που ζητούν άμεση ανακούφιση με πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, βεβαίως με υπογραφή ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας?

Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά καταλάβαμε. Εντάξει, είχα ένα μικρό κενό, έτσι, τρύπα το λένε στον αέρα αυτό. Μέχρι να ξανακούσετε το χαλί της εκπομπής, γιατί ήθελε λίγο να παρακολουθήσω. Εντάξει, μαζί σας είμαι. Λοιπόν, ήθελα να σταθούμε λίγο και στην τοποθέτηση που έκανε στην Ευρωβουλή. Θα παραμείνουμε στην Ευρωβουλή. Και ο ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Κώστας, ο Κώστας Παπαδάκης, συγγνώμη Κώστα, λοιπόν, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, παρέμβαση πραγματοποίησε η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ σε αυτή την κοινή συνεδρίαση που έγινε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου για τον περιβόητο μηχανισμό πολεμικών αποζημιώσεων της Ουκρανίας. Οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου συγκλήθηκαν, πρέπει να σας πούμε, κατόπιν έγκρισης του μηχανισμού, η οποία έγινε με τις ψήφους των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, και το παρόν της Πλεύσης Ελευθερίας και της Λατινοπούλου. Μόλις εγκρίνατε, είπε ο Κώστας Παπαδάκης, μηχανισμό πολεμικών αποζημιώσεων για λογαριασμό της Ουκρανίας πριν καν λήξει ο πόλεμος. Προεξοφλείται μάλιστα ότι αυτές θα τις αποπληρώσει κάποτε η Ρωσία. Ταυτόχρονα η Γερμανία, ακόμη, είπε ο Κώστας Παπαδάκης, οφείλει εδώ και πάνω από 8 δεκαετίες στην Ελλάδα τις πολεμικές αποζημιώσεις για τις ναζιστικές θηριωδίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δηλώνει αναρμόδια για τις πολεμικές αποζημιώσεις που οφείλει ένα κράτος μέλος της σε ένα άλλο, ενώ πρωτοστατεί στη συγκρότηση μηχανισμού πολεμικών αποζημιώσεων ανάμεσα σε τρίτες χώρες. Καλείται τους λαούς, είπε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, να πληρώσουν δις ευρώ για το νέο μηχανισμό, όπως και για τη συνέχεια της πολεμικής εμπλοκής και προετοιμασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης εξέδωσε νέο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι, για να κερδίσουν οι ευρωενωσιακοί όμιλοι έδαφος για τα 600 δις της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας για τον έλεγχο, έτσι για να φτάσουμε στο δύο ταύτα, για τον έλεγχο των σπάνιων γεών, και των ενεργειακών δρομών. Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήρωσαν και πληρώνουν τα τελευταία χρόνια τους πολέμους των υπεριαλιστών με απογείωση των τιμών στην ενέργεια και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τη στέγαση. Τώρα κατέληξε στην τοποθέτησή του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ να δυναμώσει λαϊκή πάλι για απεμπλοκή από το πολεμικό μακελιό σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Καμία θυσία για τα πολεμικά σφαγεία σας που είναι ξένα για τα συμφέροντα του λαού. Αυτά είπε ο Κώστας Παπαδάκης. Στην απάντησή του. Τώρα, στον ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Γειτονιάς και Διεύρυνσης, Κόπμαν, το όνομά του, το επιθετό του, χαρακτήρισε με σκοπτικότητα ενταφιασμό τους τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ως μία, προσέξτε να δείτε τι είπε, έτσι, και μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό απόσπασμα στο πόρταλ το 902.gr. Λοιπόν, για να το ακούσετε, δεν το λέμε εμείς, χαρακτήρισε ως μία ιστορική περίπτωση τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ιστορική περίπτωση. Περίπτωση. Είναι μία περίπτωση. Και επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο για το ποιος τελικά επομίζεται τις αποζημιώσεις και τα δάνεια για το καθεστώς Ζελένσκι. Έτσι λίγο έλειψε να καλέσει τους λαούς να πουν και ευχαριστώ που μπήκαν εγγυητές του μηχανισμού πολεμικών αποζημιώσεων, επικαλούμενος ότι από τους τόκους και τα επιτόκια δεν χάνει κανείς, ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε οι πολίτες. Τα λόγια του είναι αυτά. Απαντώντας σε όλα αυτά, ο ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είπε ξεκάθαρα: δεν θα ξεμπερδέψουν όπως νομίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις από την πάλη των λαών για απεμπλοκή και καμία θυσία για τους υπεριαλιστικούς πολέμους, ούτε και από τη διεκδίκηση για τις δίκαιες αξιώσεις του που δεν ενταφιάζονται.

Και όλα αυτά, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, όταν δουν ο ΤΟΥ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Τράπεζα της Ευρώπης, προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες. Το δύσμενε σενάριο είναι κιόλας εδώ. Τράπεζα της Ελλάδας, συγγνώμη. Λοιπόν, επιβεβαιώνονται οι φόβοι για πολύ χειρότερο αποτέλεσμα και τώρα ζητούν και να θωρακιστούν οι τράπεζες.

Για αύξηση συστημικών κινδύνων προειδοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδας. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο της περαιτέρω θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θέτει ως προτεραιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έδωσε στη δημοσιότητα για την προστασία της κερδοφορίας των τραπεζιτών, η οποία το 2025 κινήθηκε πάλι σε επίπεδα ρεκόρ. Η Τράπεζα της Ελλάδας καλεί σε εγρήγορση όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επικαλούμενη την αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων και την ενίσχυση του πληθωρισμού. Και έτσι κάπως να πάμε να σώσουμε πάλι τις τράπεζες.

Τώρα, σε τροχιά κλιμάκωση, σταθερή, παραμένει ο πολεμό στη Μέση Ανατολή, ανεξάρτητα από τα συνεχή προ πίσω, από ό,τι είπα, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην επέμβαση εναντίον του Ιράν, η μάχη για τον έλεγχο κρίσιμων ενεργειακών πηγών και δρόμων μεταφορά ενέργεια και εμπορευμάτων εντείνεται στο πλαίσιο αυτή τη πορεία όξυνση των ανταγωνισμών και με επίκεντρο τη αντιπαράθεση ΗΠΑ Κίνα και των συμμάχων του για τη Διεθνή Πρωτοκαθεδρία. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και γιατί σας κάναμε αυτή την εισαγωγή, γιατί σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινείται και η ανακοίνωση από πλευράς του Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ της Ανατολής, της επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας περάσματος στο στενό του Ορμού, στη λεγόμενη επιχείρηση Ελευθερία, σε αυτή αναφέρεται, μόλις δύο μέρες μετά την έναρξή της, στη διάρκεια των οποίων σημειώθηκε νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, στοχοποίηση αμερικάνικων πολεμικών πλοίων, χτυπήματα σε εμπορικά καράβια, καθώς και σε ενεργειακές υποδομές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι διατηρείται η επιχείρηση ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, η οποία έτσι κι αλλιώς προσθέτει κι άλλη καύσιμη ύλη σε αυτή την πολεμική σύγκρουση.

Νομίζω ότι έρχεται, ξέρετε, και τη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάπου εδώ, έτσι, έχουμε ξεπεράσει κλασικά και το χρόνο μας. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δίνουμε ραντεβού, έτσι, λίγο μετά τις 6.30. Ο 904 αριστερά στα FM, το ραδιόφωνο που θες να ακούς, εκεί κάτω στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Πίσω από την εξέδρα θα βρεθεί και το στούντιο του 904 αριστερά στα FM, το εξωτερικό στούντιο του 904. Πρέπει να του δώσουμε τίτλο πλέον, ο Δημήτρης Ομινάς είναι στο ραδιοθάλαμο του 904, πρέπει να του δώσουμε τίτλο, κάπως πρέπει να το ονομάζουμε. Λοιπόν, γιατί πλέον είναι και αυτό ένας ακόμα θεσμός του 904 αριστερά στα FM, έτσι. Δίνει ακόμα ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε, είμαστε εντός και εκτός το στούντιο του 904 αριστερά στα FM. Πλησιάζουμε συγγνώμη, πλησιάζουν οι μέρες και για το μεγάλο αφιέρωμα του 904 αριστερά στα FM, το εβδομαδιαίο αφιέρωμα του 904 αριστερά στα FM που έχει γίνει και αυτό θεσμός, και βαδίζουμε στα βήματα, στη γραφή, στη μελωδία που ντύθηκε στη συνέχεια του μεγάλου μας, του ποιητή της εργατικής τάξης, Γιάννη Ρίτσου. Τι ωραίος τίτλος, έτσι. Ο ποιητής της εργατικής τάξης, ο Γιάννης Ρίτσος. Από τις 25 ως τις 31 του Μάη, γιατί εντάξει, ένα τέτοιο αφιέρωμα θέλαμε να το προλάβουμε μέσα στο Μάη. 30 και πλέον ως συνήθως, εκπομπές του 904 αριστερά στα FM συντονίζονται σε μία γραμμή και μιλούν για τον Γιάννη Ρίτσου. Πιάνουν πτυχές άγνωστες, πτυχές γνωστές, πτυχές προφανή, πτυχές μη προφανής. Όλα αυτά θα ξετυλιχθούν την τελευταία εβδομάδα του Μάη και πλέον μπαίνουμε στον Ιούνιο. Και από τη στιγμή που μπαίνει ο 904 στον Ιούνιο, αρχίζει η προετοιμασία για το φεστιβάλ του 904 αριστερά στα FM, κάπου στη μέση του Ιούνιου, λίγο πιο μετά. Θα μας βρείτε πάντως στον ίδιο χώρο, έτσι, εκεί είμαστε, εκεί θα είμαστε και φέτος, στην πλατεία Μακεδονομάχων τη λένε, αλλά εντάξει, λίγο θα την πούμε η πλατεία της τέχνης και της αντεπίθεσης, που θα πάει, θα το δώσουμε και αυτό το τίτλο, στο δεύτερο φεστιβάλ του 904 αριστερά στα FM.

Δεν θέλω να ξεχάσω το εξής. Θα το ακούσετε και σε ηχητικό σπότ στη συνέχεια της ημέρας στο 904 αριστερά στα FM. Το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής από τις 7 από αύριο του Μάη μέχρι και τις 10 του Μάη θα βρίσκεται και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου εδώ στη ΔΕΘ. Στο περίπτερο 13, στο stand 14 θα βρείτε τη σύγχρονη εποχή μας. Και λειτουργεί καθημερινά, συγγνώμη, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή ως εξής. Πέμπτη Κυριακή, κρατήστε 10.30 το πρωί με 9 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο, 10.30 και με 10 η ώρα το βράδυ. Πάτε και από εκεί, μετά πάρτε και το λεωφορείο, φτάστε και μέχρι το Λαμπατουάρ, κάντε αυτόν τον ωραίο κύκλο. Λοιπόν τώρα, η σύγχρονη εποχή επίσης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Πέμπτη αύριο εκεί στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Μάκη Μαΐλη 1914-1917, ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Κώστας Κολαρίκος. Είναι υπευθύνος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η εκδήλωση θα γίνει, είπαμε, εντός της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, μέσα στη ΔΕΘ, στην αίθουσα Λόγος, στο περίπτερο 12, στις 7 το απόγευμα.

Λοιπόν, πριν από λίγο, γι' αυτό σας το μεταφέρουμε τώρα, είχαμε μαχητική παρέμβαση στο Φοιτητικό Σύλλογο της Αθήνας, στο Μέγαρο Μαξίμου εκεί είναι. Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, γράφει τον ταπανό τους. Οι φοιτητές γνωστοποιούν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση την απόφαση 96 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, για ενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η εξίσωση των πτυχίων τους με αυτά των κολεγίων. Αυτό είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο ανέβηκε στο πόρταλ του 902.gr. Υπάρχουν και ηχητικά και οπτικοακουστικά ντοκουμέντα για την παρέμβαση αυτή που αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Εντάξει, η γραμμή κρατιέται ανοιχτή από και στη συνέχεια από όλες τις εκπομπές του 904 Αριστερά FM. Είπαμε, το απόγευμα θα βρεθούμε και στην ζωντανά, θα σας μεταδώσουμε τη συγκέντρωση του ΚΚΕ από το πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Τώρα, εντάξει, η γραμμή κρατιέται ανοιχτή από και στη συνέχεια από όλες τις εκπομπές του 904 Αριστερά FM. Είπαμε, το απόγευμα θα βρεθούμε και στην ζωντανά, θα σας μεταδώσουμε τη συγκέντρωση του ΚΚΕ από το πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Τώρα, αμέσως μετά από μας,

έρχονται ιστορικές προσεγγίσεις. Οι ιστορικές προσεγγίσεις αυτό το διάστημα έτσι έχουν ξεκινήσει μια τριλογία, πώς να το πω, τρεις εκπομπές δεμένες σαν μία για τα γεγονότα του Μάη. Ξεκινήσανε με την πρώτη εκπομπή σε επιμέλεια του Κώστα του Τσιάρα για το τι προηγήθηκε πριν τα γεγονότα, και σήμερα θα ακούσετε τα όσα έγιναν. Και ακολουθεί και η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή που θα την ακούσετε την Κυριακή εσείς. Λοιπόν, τώρα 2 η ώρα η μουσική και οι μουσικές τους από τη δισκοθήκη του 904 αριστερά στα FM. 3 η ώρα έρχεται το μουσικό χρονολόγιο με τον ηχολήπτη μας και μουσικό παραγωγό του 904, Δημήτρη Μινά. Να σας ξυπνάει άλλωστε και από το πρωί. 7 η ώρα. Νταν, ανοίγει το μουσικό χρονολόγιο, ανοίγει το πρόγραμμα του 904 και μας τοποθετεί μουσικά και χρονολογικά. Ακριβώς μετά έρχεται η Γεωργία Τριανταφύλου με το σαν σήμερα και τα ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, τώρα για να ξαναγυρίσουμε πάλι στο απόγευμά μας. Έχουμε μουσική στη συνέχεια. 5 η ώρα έρχεται και η Γιαγλή με Χωρίς Αφορμές. Μας τα λέει όλα. Και δεν ξέρω, το είπαμε, να το ξαναπούμε. Από τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ζωντανή μετάδοση του 904 αριστερά στα FM από τη Μεγάλη Πολιτική Συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των 90 χρόνων από τα γεγονότα του Ηρακλείου Μάη του 1936. Αυτά από μας. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας, να προχωράτε, να χαμογελάτε, να συνεχίζετε. Ακόμη και μας κοντάψαμε, πέσαμε, χρειάζεται να πάρεις μπαστούνι. Εντάξει, σηκώνεσαι και συνεχίζεις να προχωράς. Χρειάζεσαι λίγο παραπάνω βοήθεια. Γι' αυτό είπαμε να προσέχουμε τους εαυτούς μας καλά, να προσέχουμε τους γύρω μας, να μας προσέχουν οι γύρω μας και να βαδίζουμε στην περπατησιά του μέλλοντος. Γιατί εκεί πηγαίνει ο δρόμος, δεν αλλάζει. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Λοιπόν, να κλείσουμε, τι να διαλέξω, να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Εντάξει, αυτή την καταπληκτική διασκευή που, από την Μαρία την Παπαγεωργίου. Και ήθελα ακόμη, αλλά την ήττα δεν την παραδεχόμαστε και δεν πρόκειται να την παραδεχούμε, γιατί μας πάει στο επόμενο, θα δώσουμε τη μάχη. Να είστε καλά, η Ευαξία Γραβαλέτα στο μικρόφωνο της εκπομπής, κρατώντας τη γραμμή ανοιχτή πάντα, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας. Εντάξει, πειράζω και λίγο εδώ την κονσόλα, τη ροή του προγράμματος, προσπαθώ, αλλά καθοριστικός φρουρός της κονσόλας μας παραμένει στο ραδιοθάλαμο του 904 αριστερά στα FM, ο Δημήτρης ο Μινάς. Γεια σας, καλή συνέχεια.

πλευρές η πόλης καρφώσατε σε εξώστες πες που τη φορτώσατε το εμπόρευμα η πρόγνωση σας ασφαλής θα πέσει πόλης.

φορτώσατε το εμπόρευμα. Η κούρση σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η κούρση σας ασφαλής θα πέσει πόλης.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM. 4, αριστερά, 4, αριστερά, 4, αριστερά, 4, αριστερά.

Λοιπόν, είπαμε ότι θα κλείσουμε την εκπομπή, αλλά τα γεγονότα δεν μας αφήνουν. Λοιπόν, είχαμε απρόκλητη επίθεση στους φοιτητές που διαδήλωναν για τα δίκαια αιτήματά τους νωρίτερα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αντικυβέρνηση να ακούσει τους φοιτητές και τα δίκαια αιτήματά τους. Επιστρέφει για άλλη μια φορά τη βία με καταστολή. Θα κρατήσουμε λίγο ακόμα τη γραμμή ανοιχτή για να παρακολουθήσουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Είμαστε Κοινή Θνητή και ακούμε 904 αριστερά στα FM.
0: Που θες να ακούς.

Λοιπόν, κρατήσαμε λίγο ακόμα την ροή ανοιχτή, γιατί είχαμε απρόκλητη επίθεση στους φοιτητές στην Αθήνα που διαδήλωναν στο Μέγαρο Μαξίμου για τα δικαιώματά τους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Αντικυβέρνηση να ακούσει τους φοιτητές, είπαμε, επιστρέφει για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Θυμίζουμε ότι ήταν παρέμβαση μαχητική των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας για το άρθρο 16 του Συντάγματος. Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει την αναθεώρηση. Γι' αυτό διαδήλωναν οι διαδηλωτές σήμερα που δέχτηκαν την επίθεση. Θυμίζουμε ότι υπάρχει απόφαση 96 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η εξίσωση των πτυχίων τους με αυτά των κολεγίων. Αυτό που λένε οι φοιτητές και λέγανε και σήμερα και δέχτηκαν την επίθεση είναι ότι προσπαθεί να επιβάλλει τα φόπλακα στις σπουδές τους και στα πτυχία τους με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Η κυβέρνηση θα απελευθερώσει πλήρως από οποιαδήποτε εμπόδια την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, οδηγώντας σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία, εντείνοντας έτσι, αν θέλετε, και την κατηγοριοποίηση με πτυχία πολλών ταχυτήτων και τη λογική ότι πληρώνεις, παίρνεις. Ταυτόχρονα θα απαλλάξει ουσιαστικά το κράτος από την ευθύνη της χρηματοδότησης, έτσι για να έρθουμε στο σημείο, της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά και την γενικεύση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, στο πλαίσιο της εξασφάλισης χρηματοδότησης με ευθύνη των ίδιων των ιδρυμάτων. Επιδιώκουν να καταργηθεί κάθε έννοια δωρεάν φοιτητικής μέρημνας, σύντηση, στέγαση, βιβλία, με εκτόξευση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων. Η κατάσταση στις σπουδές μας είναι ήδη ασφιχτική εξαιτίας της πολιτικής του κέρδους, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, λένε οι 96 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Αντιπροσωπεία τους διαδηλούν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου που δέχτηκαν πριν από λίγο την επίθεση. Τι κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και ποια είναι η κατεύθυνση με την πετσοκομμένη φοιτητική μέρημνα και τις φοιτητικές εστίες που είναι τιμόρροπες, με τεράστιες ελλείψεις καθηγητές και με ελάχιστες αίθουσες, εργαστήρια και υποδομές που θυμίζουν προηγούμενο αιώνα, με απουσία του μέτρου στήριξης των εργαζομένων φοιτητών την ώρα που η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο, με υποβάθμιση, με υποβαθμισμένα πτυχία και πετσοκομμένη γνώση. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, λένε οι 96 σύλλογοι που υπογράφουν, φοιτητικοί σύλλογοι που υπογράφουν την ανακοίνωση και διαδήλωσαν νωρίτερα και δέχτηκαν την επίθεση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που αντιμετωπίζει την παιδεία, τη μόρφωση ως εμπόρευμα, την πολιτική της υποχρηματοδότησης για τις ανάγκες μας στα πανεπιστήμια, που ταυτόχρονα δίνει και εκατομμύρια για την επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων, των πανεπιστημιακών, την παράδοση της φοιτητικής μέρημνας εργολάβος, το ζούμε αυτό στο πετσί μας χρόνια ολόκληρα πλέον, τη μετατροπή των ιδρυμάτων σε εργαστήρια πολεμικής έρευνας και προετοιμασίας, άλλο ένα τεράστιο κομμάτι. Τι πληρώνουμε, έτσι? Δίνουν χρήματα μέσα στα πανεπιστήμια μας, κατευθύνουν τα δικά μας παιδιά ως επιστήμονες του πολεμικού γρανάζιου, έτσι, και την ίδια ώρα δεν υπάρχουν χρήματα, έτσι, για δωρεάν σπουδές, για ολοκληρωμένες σπουδές, για σπουδές με αξιοπρέπεια. Και όταν λέμε αξιοπρέπεια, μιλάμε για το κτηριακό, μιλάμε για τη φοιτητική εστία, μιλάμε για όλα, για όλα. Να μην σκέφτεται ο φοιτητής, ένα σύγγραμμα έχω να το πληρώσω, μπορώ να μπω, να το δω. Είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που τσακίζει την αξία των πτυχίων μας. Μας βάζει σε ένα τέλειωτο κυνήγι, μας λένε οι φοιτητές, για επιπληρωμή μεταπτυχιακά, σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο αντικείμενό μας. Για να δουλέψουν στο αντικείμενό τους. Προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι όσα κόμματα στηρίζουν αυτή την πολιτική, ότι η προσπάθεια, και όσα κόμματα, συγγνώμη, στηρίζουν αυτή την πολιτική, ότι η προσπάθεια αναθεώρηση του Συντάγματος 16 θα βρει απέναντι κάθε φοιτητή, κάθε φοιτητήρια, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους καθηγητές, τους εργαζόμενους στα ΑΕΗ, όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όλα θα κρυθούν στους δρόμους. Αυτό λένε οι φοιτητές, οι φοιτητικοί σύλλογοι, 96 τον αριθμό που υπογράφουν αυτή την κοινή ανακοίνωση, διαδήλωσαν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για αυτό τον λόγο και δέχτηκαν την απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας. Λοιπόν, να σας πούμε, δώστε μας λίγο χρόνο,
Πάμε σε άλλη μια μουσική ανάσα. Να μόλις ανέβηκαν και στο πόρταλ του 902.gr οι δηλώσεις του εκπροσώπου του μετόπου αγώνα σπουδαστών, του Άγγελου του Θωμόπουλου, για να σας τις μεταφέρουμε και ζωντανά. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Πάμε να ακούσουμε από τον Κώστα τον Βαλαχότσο, του ανθρώπου ή ανθρωπιά.

0: φορές αγγέλες δολή κόψουν συμμαχία.
1: Σ' αυτόν τον

0: Λοιπόν, ελπίζουμε να τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε δήλωση του Άγγελου του Θωμόπουλου, εκπρόσωπο του Μετωπαγώνα Σπουδαστών. Μίλησε για τη βία που δέχτηκαν και την καταστολή φοιτητές. Θα πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα της δήλωσης αυτής.
1: Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε δυναμική παρέμβαση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Λέμε και το ξεκαθαρίζουμε στον Πρωθυπουργό. Τα σχέδια για να θεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα περάσουν. Δεν θα ανεχτούμε να βάλουν δίδακτρες σπουδές μας, να τσακίσουν τα πτυχία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, αυτά. Ακούσαμε και τον Κώστα, τον Άγγελο τον Θωμόπουλο, εκπρόσωπο του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Οι φοιτητές, παρά την βία και την καταστολή, ξεκαθαρίζουν στην κυβέρνηση ότι δεν θα δεχτούν την αναθεώρηση του συντάγματος, να χτυπηθούν τα πτυχία και οι σπουδές τους.

Λοιπόν, αυτά. Παρακολουθείτε εσείς τα γεγονότα. Είπαμε, επανήλθαμε, γιατί είχαμε τη μαχητική παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας στο Μέγαρο Μαξίμου. Δέχτηκε την επίθεση των δυνάμεων καταστολής, έτσι απαντά η κυβέρνηση. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, απαντούν οι φοιτητικοί συλλογοί. Λοιπόν, και με αυτό ήρθε η ώρα, εν τέλει, να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Κλείνουμε αυτή τη γραμμή, ανοίγουμε άλλες γραμμές στο 904 αριστερά στα FM, εντός και εκτός το στούντιο του 904, και θυμίζουμε, σας περιμένουμε το απόγευμα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη Μεγάλη Πολιτική Συγκέντρωση του ΚΚΕ, της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έτσι είναι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, υπενθυμίζουμε, της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 36, του 1936. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εντάξει, τώρα νομίζουμε ότι εν τέλει παραδίδουμε την σκυτάλη στον Δημήτρη Μινά. Εσείς παρακολουθείτε το πόρταλ του 902.gr. Εντάξει, προσθέτει πολύ γνώση για να ξεδιαλύνουμε πολλά γιατί, και βέβαια να δούμε τα πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Θούριο από Ξυλούρι, από Νίκο Ξυλούρι. Γεια σας.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM.

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Η έκδοση αναλύει την ουσία του εθνικού διχασμού, τα αντιτιθέμενα δηλαδή συμφέροντα τμήματων της ελληνικής αστικής τάξης και τη διαπάλη γύρω από αυτά, η οποία διαπέρασε την επιλογή διεθνών συμμάχων, το ρόλο της μοναρχίας, το κράτος, τους θεσμούς του, τον προσδιορισμό της μεγάλης ιδέας και άλλα, με δεδομένη πάντα την κοινή στόχευση όλων των τμήματων της αστικής τάξης για την αναβάθμιση της θέσης της τελευταίας και τη διασφάλιση της εξουσίας της. Αποτυπώνει παράλληλα την εξέλιξη στο ίδιο διάστημα του εργατικού σοσιαλιστικού κινήματος, τις αδιέξοδες επιλογές για στίχηση με το ένα ή το άλλο τμήμα της αστικής τάξης και με τη μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία και τελικά τα βήματα στην ορίμανση και την ταξική του χειραφέτηση ως την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Με μια μαχητική παρέμβαση σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας ξεκαθάρισαν στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Γνωστοποίησαν μάλιστα την απόφαση 96 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά. Η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα δικαιώματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Σε δήλωσή του, ο Άγγελος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος του Μέτωπου Αγώνα Σπουδαστών, τόνισε πως οι φοιτητές, παρά τη βία και την καταστολή, δεν θα δεχτούν την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους. Η παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και όσους στηρίζουν την πολιτική της εμπορευματοποίησης της παιδείας. Στη συνέχεια, οι φοιτητές κατευθύνθηκαν συγκροτημένα μπροστά από τη Βουλή, συνεχίζοντας την κινητοποίησή τους. Σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μαΐου του 1936. Η συγκέντρωση θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Η συγκέντρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του 904 αριστερά στα FM. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος, στο κτίριο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης». Όλο και πιο βαθιά στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών βουλιάζει τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ετοιμάζεται να στείλει φρεγάτα στα στενά του Ορμούς. Πηγαίνοντας προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ενδιάμεση στάση στο Αμπουτάμπι για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του, όπως είπε, της ελληνικής κυβέρνησης και μίλησε για κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας του Ορμούς. Σε σταθερή τροχιά κλιμάκωσης παραμένει ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς ανεξάρτητα από τα συνεχή μπρος-πίσω από τη ΣΥΠΑ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, η μάχη για τον έλεγχο των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων εντείνεται στο φόντο της ανεπίστρεπτης πορείας όξυσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο, Τραμπ ανέστειλε λίγες μόλις μέρες αφότου την ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανικού στρατού για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς λόγω της μεγάλης προόδου, όπως είπε, που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπρόσωπους του Ιράν. Στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πάσοκ σχηματίστηκε στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, όπου τα δύο κόμματα μοίρασαν τις καρέκλες, τα ποσοστά και τους ρόλους. Μάλιστα, παραβιάζοντας ακόμη και το ίδιο το καταστατικό της ΓΕΣΕ, προχώρησε ευνηδιαστικά και στη συγκρότηση διοίκησης του Αμαρτωλού Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που ελέγχεται για το σκάνδαλο εκατομμυριών. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν από αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕ των ισόβιων και ελεγμένων για σκάνδαλα εργατοπατέρων, τονίζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δυνατική θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 24.
3: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

Στην πόρτα μου απ' έξω το πήρα και το φορέσα και βγήκα για να παίξω.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Από τις 7 ως τις 10 του Μάη θα μας βρείτε και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στην ΔΕΘ, στο περίπτερο 13, στάν 14, ώρες λειτουργίας, Πέμπτη και Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί ως τις 9, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10.30 ως τις 10 το βράδυ.
3: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.

0: τίτλοι ειδήσεων.
1: Με μια μαχητική παρέμβαση σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας ξεκαθάρισαν στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Γνωστοποίησαν μάλιστα την απόφαση 96 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά. Η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα δικαιώματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Σε δήλωσή του, ο Άγγελος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος του Μέτωπου Αγώνα Σπουδαστών, τόνισε πως οι φοιτητές, παρά τη βία και την καταστολή, δεν θα δεχτούν την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους. Η παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και όσους στηρίζουν την πολιτική της εμπορευματοποίησης της παιδείας. Στη συνέχεια, οι φοιτητές κατευθύνθηκαν συγκροτημένα μπροστά από τη Βουλή, συνεχίζοντας την κινητοποίησή τους. Σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μαΐου του 1936. Η συγκέντρωση θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Η συγκέντρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του 904 αριστερά στα FM. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος, στο κτίριο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης». Όλο και πιο βαθιά στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών βουλιάζει τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ετοιμάζεται να στείλει φρεγάτα στα στενά του Ορμόζ. Πηγαίνοντας προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ενδιάμεση στάση στο Αμπουτάμπι για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του, όπως είπε, της ελληνικής κυβέρνησης και μίλησε για κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο Ορμόζ. Σε σταθερή τροχιά κλιμάκωσης παραμένει ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς ανεξάρτητα από τα συνεχή μπρος-πίσω από τη ΣΥΠΑ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, η μάχη για τον έλεγχο των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων εντείνεται στο φόντο της ανεπίστρεπτης πορείας όξυσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο, Τραμπ ανέστειλε λίγες μόλις μέρες αφότου την ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανικού στρατού για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς λόγω της μεγάλης προόδου, όπως είπε, που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πάσοκ σχηματίστηκε στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, όπου τα δύο κόμματα μοίρασαν τις καρέκλες, τα ποσοστά και τους ρόλους. Μάλιστα, παραβιάζοντας ακόμη και το ίδιο το καταστατικό της ΓΕΣΕ, προχώρησε ευνηδιαστικά και στη συγκρότηση διοίκησης του αμαρτωλού Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που ελέγχεται για το σκάνδαλο εκατομμυρίων. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν από αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕ των ισόβιων και ελεγμένων για σκάνδαλα εργατοπατέρων, τονίζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Αττική θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 24.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: 94 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς. Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά. Στο 90,4 αριστερά στο FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Μπαλάς και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
4: Το πρόγραμμα που θα ακούσετε είναι σε επανάληψη.
5: Ιστορικές προσεγγίσεις. Κάθε Κυριακή, 11 με 12 το μεσημέρι, στον 904 αριστερά στα FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού 904 αριστερά στα FM και ακούτε την εκπομπή «Ιστορικές προσεγγίσεις». Στο μικρόφωνο της εκπομπής είναι σήμερα ο Γιώργος Λεοντιάδης και στη κονσόλα του ήχου ο Νίκος Βουτάκος. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα 90 χρόνια από την εξέγερση του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη με την δεύτερη εκπομπή μιας σειράς συνολικά τριών εκπομπών. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε στην πορεία του εργατικού κινήματος κατά τα πρώτα 25 χρόνια της ένταξης Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, ενώ στην επόμενη, τρίτη εκπομπή, ο Γιώργος Χρανιώτης θα αναφερθεί στο ρόλο του στρατού και στη στάση που τήρησαν οι φαντάροι κατά τη διάρκεια της καταστολής της εργατικής εξέγερσης. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το ίδιο το γεγονός της μεγάλης εργατικής απεργίας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 1936. Τα γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά από τα δεκάδες αφιερώματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τα άρθρα και τα βιβλία που έχουν δημοσιευτεί. Μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν ή να εμβαθύνουν στο τι έγινε στη Θεσσαλονίκη εκείνο το ματωμένο Μάη, να παρακολουθήσουν την πορεία του εργατικού κινήματος της πόλης μας, να ψηλαφίσουν το νήμα που συνδέει αυτά τα γεγονότα με τις κατοπινές εξελίξεις, με την αντιφασιστική και αντιδικτατορική πάλη του εργατικού κομμουνιστικού κινήματος κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30, με τη συγκρότηση του αντιστασιακού αιαμικού κινήματος, με την ηρωική στάση των κομμουνιστών μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα στο τοίχο της Κεσαριανής, με τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τη δράση των παράνομων κομμουνιστών στα πέτρινα μεταμφιλιακά χρόνια, με τη σημερινή εποχή και τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος στις σύγχρονες συνθήκες, αποτελεί η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού που οργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος», που λειτουργεί από την Παρασκευή 1η Μάη έως την Κυριακή 10 Μαΐου στο κτίριο Λαμπατουάρ στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στα γεγονότα, αλλά και στο πώς τα παρουσίασε ο αστικός τύπος της εποχής, ο προσκύμενος και στις δύο μεγάλες αστικές παρατάξεις, στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και στο Λαϊκό Κόμμα. Στις αρχές Μαΐου, πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Ιωάννης Μεταξάς, ηγέτης του κόμματος των Ελευθεροφρόνων, που είχε λάβει μόλις το 3,94% στις εκλογές που διεξήχθηκαν στις 26 Ιανουαρίου του 1936 και είχε εκλέξει μόλις 7 βουλευτές. Ο Μεταξάς διορίστηκε από τον Βασιλιά και υποστηρίχθηκε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής πριν των 15 βουλευτών του Παλαϊκού Μετόπου. Ταυτόχρονα, με την ψήφο ή την ανοχή των αστικών κομμάτων, η Βουλή αποφάσισε στις 34 την αναστολή της λειτουργίας της μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και εξουσιοδότησε την κυβέρνηση Μεταξά να κυβερνά με διατάγματα. Ως γνωστό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μεταξάς, σε συνεργασία με το Παλάτι, επέβαλε δικτατορία στις 4 Αυγούστου του ίδιου έτους. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή, η παγκόσμια οικονομική κρίση, που έφτασε και στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 30, επιδείνωσε το ήδη χαμηλό βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων της χώρας. Τα βάρη της κρίσης έπεσαν, όπως συμβαίνει σχεδόν ομοτελειακά στον καπιταλισμό, στις πλάτες των εργατών, των αγροτών και των μικροεπαγγελματιών. Το εργατικό κίνημα, με πρωτοπόρους στους καπνεργάτες, έδωσε σκληρές μάχες με οικονομικά αιτήματα για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών, τη βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου, αλλά σταδιακά και πολιτικά αιτήματα, με κύριο αυτό ενάντια στο φασισμό που επέλαβνε σε όλη την Ευρώπη. Η κρατική καταστολή ενάντια στους εργάτες υπό όλες τις κυβερνήσεις της περίοδου υπήρξε βάναυση. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τα γεγονότα της 15ης Φεβρουαρίου του 1933. Χωροφύλακες επιτέθηκαν στο ταξικό ενωτικό εργατικό. Η κρατική καταστολή ενάντια στους εργάτες υπό όλες τις κυβερνήσεις της περίοδου υπήρξε βάναυση. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τα γεγονότα της 15ης Φεβρουαρίου του 1933. Χωροφύλακες επιτέθηκαν στο ταξικό ενωτικό εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης και κατέστρεψαν.

Η στενή σκάλα του κτηρίου. Έγινε φρικτό τσαλαπάτημα. Αποτέλεσμα της επίθεσης, 7 νεκροί, 10 βαριά τραυματίες, 50 ελαφρά και 96 ληφθέντες. Σκληρές μάχες δίνονται και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας, όπως στην Καβάλα, τον Ιούλιο του 1933, όπου ξεσπά μεγάλη καπνευριατική κινητοποίηση. Το 1934 και 1935 έχουμε έξαρση των απεργιακών αγώνων. Η αντίδραση του κράτους και των αρχών ασφαλείας είναι βίαιη. Συλλήψεις συνδικαλιστών, εκτοπίσεις, απαγορεύσεις σωματείων είναι στην ημερήσια διάταξη. Στους πρώτους μήνες του 1936, το απεργιακό κίνημα της εργατικής τάξης αλλά και των μεσαίων στρωμάτων σημείωσε πρωτοφανή άνοδο απάκρις άκρη της Ελλάδας. Μόνο στο τρίμηνο Γενάρη-Μάρτη απήργησαν πάνω από 200.000 εργάτες, ενώ σε μια σειρά άλλες πόλεις πραγματοποιήθηκαν πετυχημένες απεργίες με τοπικού χαρακτήρα αιτήματα. Ο απολογισμός της κρατικής τρομοκρατίας σε βάρος των λαϊκών μαζών για τους μήνες Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και Απρίλη του 1936, που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της Οργάνωσης Εργατική Βοήθεια, είναι αποκαλυπτικός. Το Γενάρη του 1936, σε ολόκληρη την Ελλάδα έγιναν 117 συλλήψεις, 18 φυλακίσεις, 37 εξορισμοί, 33 τραυματισμοί, 1 δολοφονία, 38 βασανισμοί, 13 απαγορεύσεις συνεδρίων και συγκεντρώσεων, 1 αστυνομική έρευνα, 4 διαλύσεις σωματείων και κατασχέσεις. Το Φλεβάρι έγιναν 129 συλλήψεις, 91 φυλακίσεις, 6 εξορισμοί, 23 τραυματισμοί και 2 δολοφονίες. Τον Μάρτι, 198 συλλήψεις, 225 φυλακίσεις, 12 εξορισμοί, 17 τραυματισμοί, 1 δολοφονία. Ενώ τον Απρίλιο έγιναν 198 συλλήψεις, 32 φυλακίσεις, 44 εξορισμοί, 35 τραυματισμοί, 1 δολοφονία. Τον ίδιο τον Απρίλιο του 1936, μετά τη σύγκληση του πρώτου Πανκαπνευριατικού Ενωτικού Συνεδρίου, με τη συμμετοχή 24 οργανώσεων και τη δημιουργία της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, οι καπνεργάτες ετοιμάζονται για κινητοποίησης. Τα βασικά αιτήματά τους, όπως θα διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής, ήταν να καθοριστεί δια νόμου κατώτερων ημερομίσθων 105 δραχμών με ανώτερων 135 επί τη βάση της σημερινής μονάδος και με ποινική δίωξη σε κάθε παραβάτη. Στους καπνεργάτες της Τόγκας και ό,τι άλλο σύστημα επεξεργασίας, το αυτόμερο κάματο με του σπασμά και μπασίμπαλοι. Να δοθεί επιπλέον δεκάδραχμος αύξηση στους στιβαδόρους λόγω φθοράς των ειδημάτων. Στα καπνεργατρίας, επεξεργασίας και Τόγκας, Αρμάθα, Παστάλια κλπ. 60 ανώτερο και 50 κατώτερο. Νομιμοποίηση του νόμου περί Τόγκας και τροποποίησή του, σε αυτό να περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα επεξεργασίας. Εφαρμογή του οκταώρου και παραπομπή των παραβατών στο αυτόφορο με πλήρες το δικαίωμα του ελέγχου στο γραμματέα του σωματείου. Πλήρης εφαρμογή των όρων υγιεινής και καθαριότητας στις καπνοποθήκες. Συνδικαλιστικές ελευθερίες και εφαρμογή των εργατικών νόμων. Αναγνώριση επιτροπών σαλονιών. Αποστολή στη δουλειά όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων εκ μέρους του σωματείου κατά 50%. Απαγόρευση στα αστυνομικά όργανα να μπαίνουν στα γραφεία του σωματείου και κατάργηση των αντεργατικών νόμων και ειδικά του ιδιονύμου και των επιτροπών ασφαλείας. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους γενικά τους καπνεργάτες και καπνεργάτριες, ανεξάρτητα αν κατοικούν σε μεγάλα ή μικρά κέντρα, ίσο με τα 2/5 του καταχωρηθέντος ημερομισθίου. Να καταργηθεί το καθορισμένο συνταγολόγιων και να χορηγούνται όλα τα φάρμακα απολύτως δωρεάν, σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών. Να χορηγείται ως επίδομα ασθενείας το ίμιση του ημερομισθίου για τους στα νοσοκομεία ή κατοίκων νοσηλευωμένους, ως και εγκυμοσύνης και λοχίας. Αυξηθεί δε η παροχή τοκετού από 300 δραχμές σε 500 και η παροχή θυλάσματος από 100 δραχμές σε 200 κατά μήνα και για 6 μήνες. Να ιδρυθούν παιδικοί σταθμοί για τα παιδιά των εργαζόμενων καπνεργατριών. Να επεκταθούν οι παιδικές εξοχές σε όλα τα καπνεργατικά κέντρα και να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών. Να χορηγηθεί σύνταξη σε όλους τους ηλικιωμένους άνω των 50 ετών, για μέν τους άντρες 1.500 δραχμές το μήνα, για δε τις γυναίκες 750 δραχμές, ανεξάρτητα από τα μεροκάματα κατά το διάστημα της δεκαετούς μεταβατικής περίοδου. Αύξηση της σύνταξης των φυματικών σε 2.500 δραχμές το μήνα και ισόβια. Η πλειοψηφία του ΔΣ του Ταμείου Ασφαλίσεως των Καπνεργατών
να αποτελείται από καπνεργάτες εκλεγωμένους από καθολική ψηφοφορία, αιρετούς

και όχι διοριζόμενους παρά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Για την εξεύρεση των πόρων του Ταμείου, να αυξηθούν οι εισφορές των καπνεμπόρων από 7 σε 10% και να διπλασιαστεί η εισφορά του κράτους. Η απάντηση των καπνεμπόρων σε όλα αυτά ήταν ότι πρώτον, οι μισθοί δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν περισσότερο χωρίς να επιβαρυνθούν τα καπνά και να κινδυνεύσουν ως εθνικό προϊόν, και δεύτερον, ότι δεν είναι δυνατόν να ανεχθούν όπως οι καπνεργάτες έχουν το βέτο επί του διορισμού το 50% των προσλαμβανομένων εργατών στα καπνεργοστάσια, όπως ενεργούν εντός αυτών σωματιακούς εράνους κτλ., διότι τούτο αντιστοιχεί προς εγκαθίδρυση Σοβιέτ εντός των καπνεργοστασίων. Ας κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου του 1936 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία 12.000 καπνεργατών της Θεσσαλονίκης. Οι απεργοί δεν είναι μόνοι τους. Ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και υποστήριξης συμμετέχει στον αγώνα τους. Οι απειλές του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας πάλι δεν πτωούν τους απεργούς. Η αστυνομία βιοπραγεί και προκαλεί, αλλά τα συνδικάτα συνεχίζουν. Στις 4 Μαΐου μια μεγάλη πορεία καπνεργατών συγκρούεται με την αστυνομία. Η Σοφία Κωνσταντινίδου είναι η πρώτη σοβαρά τραυματισμένη απεργός. Την 7η μέρα της απεργίας οι κλωστοϊφαντουργοί συμμετέχουν με δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως και οι χαρτεργάτες, οι τσαγκαράδες και οι λαστιχάδες. Ο αγώνας των καπνεργατών γίνεται όλο και πιο δυναμικός και η εξέγερση παίρνει συνολικά χαρακτηριστικά πολιτικής αμφισβήτησης, καθώς οι τάξεις των απεργών πυκνώνουν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Στις 6 Μαΐου τραυματίζεται από πυροβολισμούς φασιστών ο 20χρονος εργάτης Κώστας Σταματίου. Η εργατική τάξη της χώρας προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει σε πανελλαδική πολιτική απεργία. Στις 8 Μαΐου η αστυνομία επιτίθεται με μένος εναντίον των απεργών. Μέσα σε λίγη ώρα τα νέα φτάνουν σε κάθε σημείο της πόλης και ο κόσμος κατεβαίνει από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει τους αγωνιζόμενους εργάτες. Οι αρχές τρομοκρατήθηκαν. Ο διοικητής της Φρουράς Θεσσαλονίκης έδωσε διαταγή στο στρατό να χτυπήσει τους διαδηλωτές, αλλά οι φαντάροι δεν υπάκουσαν. 3,5 ώρες κράτησαν οι οδομαχίες και τελικά οι διαδηλωτές υποχώρησαν. Πολλοί εργάτες είχαν τραυματιστεί, αλλά η αγανάκτηση του λαού ήταν το κατακόρυφο. Το βράδυ, πολλά σωματεία της Θεσσαλονίκης, αυτοκινητιστές, λιμενεργάτες, οικοδόμοι, τροχιοδρομικοί και άλλοι, κήρυξαν απεργία. Η κυβέρνηση σε απάντηση προχώρησε την έκδοση διατάγματος επιστράτευσης των τροχιοδρομικών και των σιδηροδρομικών και διέταξε το Τρίτο Σώμα Στρατού να λάβει εξαιρετικά μέτρα προς εξασφάλιση της τάξης. Η αστυνομία, έγραφε ο ριζοσπάστης αναφερόμενος στα γεγονότα της 8ης Μαΐου, έδειξε σήμερα καθαρά πως παίζει το ρόλο του υπηρέτη του καπνεμπορικού και του άλλου κεφαλαίου. Με αγριότητα και βανδαλισμούς επιτέθη κατά των αόπλων καπνεργατών και καπνεργατριών, των υφαντουργών, των μικρών κοριτσιών 12-15 χρόνων και τους ματοκύλησε. Επί 3,5 ώρες στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν χθες σε κατάσταση μάχης μεταξύ των δυνάμεων της αστυνομίας και ενός μέρους της εργατικής τάξης. Η στάση της αστυνομίας έχει εξεγείρει όλο τον λαό. Στις 9 Μαΐου αρχίζει η μεγάλη πανεργατική απεργία και 30.000 απεργοί, συνοδευόμενοι από πλήθος λαού, κατακλείζουν τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τους εργάτες κατέβηκαν σε απεργία διαμαρτυρίες και οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι φοιτητές. Η αστυνομία εξαπολύει συνεχές επιθέσεις και αποκρούεται από τους απεργούς. Η πρώτη σοβαρή σύγκρουση έγινε μεταξύ χωροφυλακής και απεργών αυτοκινητιστών στην οδό Εγνατίας. Οι χωροφύλακες χτύπησαν στο ψαχνό και σε λίγο έπεσε ο πρώτος νεκρός απεργός. Ήταν ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Το πλακόστρωτο και γύρω δρόμοι βάφονται με αίμα. Παντού ακούγονται αγκομαχητά των πληγωμένων και οι κατάρες του πλήθους ενάντια στους φωνιάδες. Γίνεται διαδήλωση με τον νεκρό εργάτη πάνω σε μια πόρτα μπροστά προς το διοικητήριο, από το οποίο απουσιάζει ο διοικητής, όχι όμως και οι χωροφύλακες που το φυλάνε πάνωπλοι. Την ίδια ώρα, οι καμπάνες όλες τις συνοικίες χτυπάνε στην αγερμό. Ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους και κατηφορίζει προς το κέντρο. Πορείες με υψωμένες στις γροθιές ενώνονται με τους απεργούς, ενώ κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το αίμα των δολοφονημένων εργατών ανεμίζουν. Οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών, αντί να κάψουν τη λαϊκή αντίσταση, τη θεργεύουν, προκαλώντας νέα κύματα οργής και αγανάκτησης. Όλη η πόλη έχει ξεσηκωθεί, ενώ οι στρατιώτες παραβαίνουν τις διαταγές, αρνούνται να σηκώσουν όπλο κατά του λαού και συγκρούνται με τους χωροφύλακες. Το μεσημέρι, ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού διατάσσει τους χωροφύλακες να κλειστούν στα αστυνομικά τμήματα, δίνει εντολή σε αξιωματικούς του στρατού να αναλάβουν τη διοίκηση των αστυνομικών τμήματων και βγάζει ανακοίνωση που απαγορεύει κάθε συγκέντρωση, ακόμα και λίγων ατόμων, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, ενώ κλείνει και τα μαγαζιά της πόλης. Το γεγονός αυτό, αντί να δράσει καταπραγητικά, οξύνει ακόμη περισσότερο τα πνεύματα. Στις 5 το απόγευμα, πραγματοποιείται νέα λαϊκή συγκέντρωση στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, χωρίς να υπάρξουν επεισόδια. Οι συγκεντρωμένοι εκδίδουν ψήφισμα το οποίο λέει: «Άπας ο λαός Θεσσαλονίκης,
συγκεντρωθεί σε ισπαλαϊκή συγκέντρωση και ακούσα στο ρητόρο να αποφασίζει. Πρώτον, εκφράζει τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του δια τους δολοφόνους. Δεύτερον, διαδηλώνει τη συμπάθειά του προς τους αγωνιζόμενους απεργούς και ζητεί παρέτηση την κυβέρνηση. Άμεσον σύλληψη του διευθυντού της αστυνομίας Ντάκου και την κατάσταση του Γενικού Διοικητού Πάλι. Επίλυση όλων των ετοιμάτων των απεργών και ακύρωση της αποβολής του φοιτητή Καβαδία. Απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων. Απόδοση των θυμάτων στα εργατικά σωματεία προσκύδευση. Να επιτραπεί αύριο η τέλεση σπαλαϊκού μνημοσύνου. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει την απεργία μέχρι της πλήρους επιλύσεως όλων των ετοιμάτων και αναθέτει στον διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού τη διαβίβαση του παρόντος ψηφίσματος εις την κυβέρνηση. Ας κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Τα 16 μικρά διηγήματα της συλλογής αγκαλιάζουν με εξομολογητική διάθεση την περίοδο του εμφυλίου. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής μας μεταφέρει στο βουνό, στα κρατητήρια, στις φυλακές και την πολιτική προσφυγιά, στις πιο σκληρές, απάνθρωπες και βάναυσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ένας αγωνιστής, χωρίς όμως να χάνει την ακαταμάχητη τρυφερότητα και το χιούμορ του, χωρίς να χάνει τη στέρεη αισιοδοξία του για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το οποίο γράφει βουτώντας πρώτα την πένα του στον ήλιο. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
1: Γεια σας. Είμαι ο ηθοποιός Γιάννης Καλατζόπουλος. Ακούτε 904 αριστερά στα FM.
2: Το βράδυ της 9ης Μαΐου, ο λαός της Θεσσαλονίκης είναι η πραγματική εξουσία στην πόλη. Οι αρχές είχαν ουσιαστικά καταληθεί. Οι συνοικισμοί όλοι είχαν καταληφθεί από τους διαδηλωτές. Οι καταγεγραμμένοι νεκροί έφτασαν τους 12, ενώ άγνωστος παρέμεινε ο αριθμός των τραυματιών. Τη χαοτική κατάσταση που επικράτησε επιβεβαιώνει η ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πολαϊκού Μετόπου, με την οποία καλούνται εαρχέ της Θεσσαλονίκης να δώσουν πλήρη κατάλογο των φωνευθέντων και τραυματιστέντων και πού οι τελευταίοι ούτε νοσηλεύονται. Να οριστεί υπεύθυνος αρχής ή να απευθύνονται οι συγγενείς των εξαφανιστέντων προς παροχή πληροφοριών. Η κοινοβουλευτική ομάς καλεί όλους τους πολίτες, οι οποίοι έχουν συγγενείς εξαφανιστέντες ή θηληφθέντες υπό της αστυνομίας, να προσέρχονται στα γραφεία της ομάδος, Εγνατίας 51, και να δηλώνουν τα ονόματά τους. Η κηδεία των θυμάτων έγινε στις 10 Μαΐου. Μια λαοθάλασσα 150.000 ανθρώπων συνόδευσε στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας και στα εβραϊκά νεκροταφεία τα φέρετρα των δολοφονημένων εργατών, χριστιανών και Εβραίων αντίστοιχα, ψάλλοντας το πένθυμο εμβατήριο. Αξιωματικοί και φαντάροι με δάκρυα στα μάτια αγκαλιάζονταν με τους πολίτες, ενώ οι χωροφύλακες ήταν κλεισμένοι στα αστυνομικά τμήματα. Μπρος σε αυτή την κατάσταση, ο Μεταξάς δεν έκρυψε τον τρόμο του και διέταξε να κινηθεί το Σύνταγμα Λαρίσης προς Θεσσαλονίκη και μοίρα του στόλου να καταπλέψει προς την πόλη. Τα πράγματα όμως δεν οδηγήθηκαν σε νέα σύγκρουση, δεδομένου ότι η απεργία λύθηκε με συμβιβασμό, που επιτεύχθηκε σε κεντρικό επίπεδο, στην οποία συνέβαλε δυστυχώς και η ενωτική ΓΕΣΕΕ. Στις 11 Μαΐου το βράδυ άρχισαν συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των καπνεργατών. Ο Μεταξάς και οι καπνέμποροι έκαναν αρκετά σημαντικές υποχωρήσεις στους καπνεργάτες, δεχόμενοι το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών αιτημάτων τους. Η κυβέρνηση όμως αρνήθηκε και να ικανοποιήσει τα πολιτικά αιτήματα των καπνεργατών και όλου του λαού της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, οι εκπρόσωποι της ταξικής ενωτικής ΓΕΣΕΕ υποχώρησαν στην πίεση των ρεφορμιστών και συμφώνησαν να λυθεί η απεργία. Η καθοδήγηση της ενωτικής διέπραξε και ένα ακόμη λάθος. Παρά το γεγονός ότι μετά τις δολοφονίες των εργατών, τα οικονομικά αιτήματα των καπνεργατών είχαν περάσει σε δεύτερο πλάνο και η απεργία είχε πάρει πολιτικά έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με κύριο πια το αίτημα να φύγει η κυβέρνηση του Μεταξά και να σχηματιστεί κυβέρνηση από τη δημοκρατική πλειοψηφία της Βουλής, όπως θεωρούσαν τότε, οι εκπρόσωποι της ενωτικής, στελέχη του ΚΚΕ Θέος και Φλωκίδης, υπέκυψαν στην πίεση των καθοδηγητών της ρεφορμιστικής ΓΕΣΕΕ και, σε αντίθεση με την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Παλαϊκού Μετόπου, δέχτηκαν να μη συμπεριληφθεί στα αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας το αίτημα να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Μάλιστα, στο κοινό τους ανακοινωθέν που δημοσίευσαν στις 12 του Μάη, οι δύο συνομοσπονδίες έλεγαν ότι αποκρούν κατηγορηματικώς κάθε προσπάθεια να μετατροπεί των σκοπών της δια πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, ζητούσαν τη μη πολιτικοποίηση της απεργίας. Η πανελλαδική απεργία έγινε στις 13 Μαΐου και σε αυτήν συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Η απεργία ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά. Απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και επηρέασε πολύ πλατύτερα στρώματα πληθυσμού από την εργατική τάξη. Η επιτυχία της έδειχνε ότι μπορούσαν τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης να είναι απαρχή άλλων εξελίξεων. Μετά από αυτό το αποκορύφωμα, το κίνημα σταδιακά υποχώρησε. Στην εισήγησή του στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Ζαχαριάδης υπογράμμιζε ότι «τα επαναστατικά αυτά γεγονότα αποτελούν ένα καινούριο, ανώτερο βαθμό στην ανάπτυξη των ταξικών επαναστατικών αγώνων στην Ελλάδα. Πλουτίζουν το λαϊκό απελευθερωτικό κίνημα με καινούρια, πλούσια και ανώτερη πείρα και θα παραμείνουν στο πιο κοντινό μέλλον το παράδειγμα για μίμηση σε όλους τους εργαζόμενους στους αγώνες τους κατά της επίθεσης των εκμεταλλευτών και της κυβέρνησής τους ενάντια στο φασισμό για την κατάκτηση καλύτερων συνθήκων διαβίωσης καλύτερης ζωής. Στις 14 Μαΐου, 69 συνδικαλιστές και άλλοι εργάτες παραπέφθηκαν στο μονομελές πλημμυλιωδικείο Θεσσαλονίκης με την κατηγορία διεγέρσεως κατά της αρχής, εξυβρίσεως δημοσίου υπηρέτου και της παραβάσεως του νόμου περί ελευθέρας εργασίας. Ταυτόχρονα, πιάστηκαν και εξορίστηκαν στον Αϊστράτη και αλλού τα στελέχη του ΚΚΕ Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ζαφύρης Βεκίδης, Χαράλαμπος Μελανιφίδης, Σάβας Σαββόπουλος, Νίκος Μανέκας, Αδάμου Ζενίδης, Ανδρέας Αξαρλής και άλλοι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς παρουσίαζαν τα γεγονότα τα αστικά έντυπα. Οι εφημερίδες της δεξιάς στάθηκαν εξ αρχής ενάντια στο κίνημα, κατηγορώντας τόσο επιχείρηση των κομμουνιστών να καταλύσουν το κράτος. Οι φιλελεύθερες κεντρώες εφημερίδες, πιο ευέλικτες στην τακτική τους, υποστήριζαν στα λόγια τα αιτήματα των εργατών, αλλά ταυτόχρονα υπογράμμιζαν την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι αντοχές της οικονομίας και φυσικά κατηγορούσαν τους κομμουνιστές ότι επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν τη δίκαιη οργή των εργατών. Άλλωστε, ο ίδιος ο Μεταξάς δήλωνε στους δημοσιογράφους κατά τη διέλευσή του από Θεσσαλονίκη 7 Μαΐου. Το ζήτημα των απεργιών είναι φαινόμενο της οικονομικής καταστάσεως της χώρας, διότι δεν επήλθε ακόμη η εναρμόνιση της οικονομικής ζωής της Ελλάδος. Ας υποθέσουμε ότι πληρώνεται καλά ο εργάτης. Νομίζω ότι θα έκαναν απεργία. Θα πει ότι οι εργάτες δεν πληρώνονται καλά και γι' αυτό απεργούν. Υπάρχουν βέβαια υπερβολές και εκμεταλλευόμενοι τους εργάτες για πολιτικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εναρμονίσουμε τα σχέσεις εργατών και εργοδοτών. Επαναλαμβάνω να σας τονίσω και πάλι ότι πάντες εργατική απεργία έχουν οικονομικές βάσεις. Ο ρόλος της κυβερνήσεως μεταξύ εργατών και εργοδοτών οικονομικάς διαφοράς είναι ρόλος διαιτητού. Ας δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Η εφημερίδα Απογευματινή της Θεσσαλονίκης, φιλική προς το καθεστώς Μεταξά, έγραφε στις 8 Μαΐου. Πολλάκισε συκοφαντήθη ο κύριος Μεταξάς ως διαπνεόμενος δήθεν από αντιδραστικά κοινωνικά αντιλήψεις και ως μέλλον να εφαρμόσει αντικυβερνήση αντεργατική πολιτική. Και αυτοί δε οι κομμουνιστέ βουλευτέ κατεψήφισαν αυτόν εν τη Βουλή και δικαιολόγησαν την ψήφο των δι' ανακοινωθέντος των, καθώς θεώρουν τον κύριο Μεταξά ως εμφορούμενον από φασιστικά δήθεν τάσεις. Είμαι όμως βέβαιοι ότι ασφαλώς χθες θα έτριβουν τους οφθαλμούς των και θα απέσιον την αχλήν ή νεκάλυπτεν αυτούς, διαπιστούνται στην απάτηντο, όταν θα ανέγνωσαν τα χθεσινά επί της καπιταλιστικής απεργίας δηλώσεις του κυρίου Μεταξά, ενές ούτως αποδεικνύεται φιλεργατικότατος και μάλιστα καθορίζουν όπως πάντοτε σαφείς και θετικές κατευθύνσεις επί της λύσεως των μεταξύ των εργατών και εργοδοτών διαφορών, ως και των εναυτές ρόλων του κράτους. Η ίδια εφημερίδα, μετά την λήξη των αιματηρών γεγονότων, έγραφε στις 12 Μαΐου. Η Θεσσαλονίκη επί τριήμερων είχε μεταβληθεί εις Βαρκελόνη. Τούτο αποδεικνύεται όχι από τα γεγονότα μόνον, αλλά και από τα σφωνάς των διαδηλωτών, καθώς η Ελλάδα έπρεπε να γίνει Ισπανία. Ή το κραυγή την οποία νικούσαμε όχι μόνο από κομμουνιστάς, αλλά και από γνωστούς φιλελευθέρους παράγοντας συμμαχίσαντες ανεπιφυλάκτως με τον κομμουνισμό. Αλλά τι επιδιώκετο δια το εξεγερθέντος όλος αδικαιολογήτως κοινωνικούς άλλου, ισόν εξελίχθηκα από την εργατική απεργία, πολιτικοποιηθήσα και λαβούσα επαναστατική μορφή, δια τους κομμουνιστάς, διόλα τα ανθρεπτικά πάσης μορφή στοιχεία, η ζωή των ανθρώπων δεν έχει ουδεμία σημασία. Επετέθησαν κατά των χωροφυλάκων, κατά των τάγκς, εν γνώση ότι θα έχουν νεκρούς, διότι εις ουδέν μέρος του κόσμου η αστυνομία και ο στρατός δέχονται επιθέσεις χωρίς να αμυνθούν δια των όπλων των. Εγνώριζαν οι ηγέτα των κομμουνιστών και της απεργίας ότι θα πέσουν κορμιά, ότι θα χυθεί αίμα. Αλήθελαν τα πτώματα, έγραφε η εφημερίδα, ήθελαν τα πτώματα αυτών δια να βαδίσουν επ' αυτών, δια να έχουν τα θύματά των, δια να δημιουργηθούν οι ήρωες και τα σύμβολα δια των οποίων θα συνεκίνουν και της λαϊκάς μάζας. Οι νομοταγείς πολίτες της Θεσσαλονίκης, έγραφε παρακάτω, ετάχθησαν κατά το πλευρό της κυβερνήσεως. Εμποροεπαγγελματικές και παλαιοπολεμιστικές οργανώσεις παραμένουν φρουροί της τάξεως. Εις το εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητήριων συνήλθαν χθες τη μεσημβρία στις 11 Μαΐου τα Προεδρία των Επιμελητηρίων και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας. Οι συνελθόντες συνεζήτησαν επί της δημιουργηθήσεις εκρήθμων καταστάσεως της τελευταίας ημέρας και εν συνεχεία εξήρων την ανάγκη επιβολής του κράτους του νόμου διονδήποτων μέσων τα οποία ήθελαν κρίνει προσφορότερα εαρχέ και αντιμετωπιστεί η κατάσταση ως πολιτικό πραξικόπημα των κομμουνιστών εις το οποίο παρασύρθησαν παραπλανηθέντες εργάτε πιστεύοντας ότι αγωνίζονται αποκλειστικώς δι' οικονομικές διεκδικήσεις. Περαιτέρω οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων ετώνησαν ότι ήσαν και είναι πρόθυμοι να εξετάσουν με πάσα ευμένεια και ικανοποιήσουν τα δίκαια εργατικά αιτήματα, εφόσον είναι απελαγμένα η ασδήποτε πολιτική συσχετήσεως, όντες πάντοτε και κηρυγμένοι υπέρ της αρμονικής συνεργασίας εργατών και εργοδοτών. Μια άλλη εφημερίδα, φιλοβενιζελική αυτή τη φορά, το Έθνος, έγραφε στις 9 Μαΐου. Πρώτων λυπηρών γεγονότων και της αιματοχυσίας Θεσσαλονίκης, το κράτος έχει το καθήκον αφενός να επιβάλλει εκεί την ένομον τάξη, αφετέρου δε, μετά την επετέλεση τούτου, να εξετάσει τα αιτήματα των απεργών απονέμων των δίκαιων. Ούτε η αναρχική κατάσταση, η συν περιήλθεν η πρωτεύουσα της Μακεδονίας είναι ανοιχτή, αλλά ούτε και η εσχάτη ένδια των εργαζομένων. Το κράτος οφείλει μετά την πλήρη επιβολή του νόμου εν Θεσσαλονίκη να καταστήσει αμέσως ευεργετικώς αισθητών το ρόλο του ως διτητού μεταξύ των πολιτών. Στο ίδιο φύλλο, το Έθνος δημοσίευε δηλώσεις του Μεταξά. Ο κύριος Πρωθυπουργός εδήλωσε σήμερα τα εξής. Στην Θεσσαλονίκη να γίνονται σήμερα δυστυχώς συγκρούσεις. Οι απεργοί επετέθησαν ανετίως εναντίον των στρατιωτών και των οργάνων ασφαλείας. Εκ των παραθύρων διαφόρων οικειών ερήθησαν πυροβολισμοί. Μέχρι στιγμής δεν μου ανεφέρθη αν υπάρχουν θύματα. Ίσως να υπάρχουν ένα ή δύο νεκροί ή τραυματίες. Οπωσδήποτε, δήλωνε ο Μεταξάς, η στάση των απεργών υπήρξε προκλητική. Κατά την εντύπωση των εκεί αρχών, η κίνηση εν γέννητο προπαρασκευασμένη και ουχή τυχαία. Η ίδια εφημερίδα το Έθνος έγραφε μια μέρα αργότερα. Ο απολογισμός των χθεσινών γεγονότων της Θεσσαλονίκης είναι υπερτραγικός. 12 νεκροί, υπερ 30 βαρέως τραυματισμένοι, 2,5 εκατοντάδες, αν μη και περισσότεροι μολοπισμένοι. Εκφράζομεν μαζί με όλους τους Έλληνας τη βαθυτά την θλίψη μας δια των φόνων τόσων ανθρώπων και τη ζωηράν εξέγερσή μας δια την αιματοχυσία την οποία τίποτε δεν δικαιολογεί. Πράγματι, μόνο το γεγονός ότι τα τόσο πολυάριθμα θύματα σημειώθησαν αποκλειστικώς μεταξύ των απεργών ομιλεί αφ' αυτού. Η αιματοχυσία δεν υπήρξε αποτέλεσμα προσπαθίας προς πρόληψη εκτρόπων, προς καταστολή αναρχικών εκδηλώσεων, αλλά απλούστατα ελλείψεως ψυχραιμίας μεταξύ των επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, συντελούστης και της νοοτροπίας που έχει δυστυχώς ριζωθεί μεταξύ των οργάνων της τάξης και θέλει να βλέπει και από έναν εχθρό του κοινωνικού καθεστώτος, έναν κομμουνιστή, έναν ανατροπέα, εις κάθε διαμαρτυρόμενον εργάτην, εις κάθε απεργόν που κατέρχεται στο δρόμο. Συνεπώς, υποστήριζε η εφημερίδα, επιβάλλεται να τιμωρηθούν αυστηρότατα παραδειγματικώς οι υπεύθυνοι της αιματοχυσίας, όπως απαιτεί το δίκαιο και το συμφέρον του κράτους, εις το οποίο προκαλούν ανυπολόγιστον ζημίαν, καθώς και εις το αστικό καθεστώς, όσοι γίνονται υπέτειοι σκηνών σαν τα χθεσινά της Θεσσαλονίκης και τα παλαιότερα των Καλαμών, του Αιγαίου, του Ηρακλείου κτλ. Πρέπει να πάψει οριστικώς διαπαραδειγματισμού η συνήθεια αυτή της αμελετή του και σπασμωδικής χρησιμοποίησης των όπλων εναντίον του πλήθους. Το κράτος, ανώτατος διαιτητής μεταξύ των αντικρουμένων συμφερόντων των πολιτών, έχει καθήκον και συμφέρον να μην συντάσσεται με κανένα εναντίον κανενός, αλλά να κρατήσει την πλάστηκα και να επιβάλλει το δίκαιο. Πάντως ένα είναι βέβαιο, ότι η γλιστρότηση των ημερομισθείων εξώθησε τους καπνεργάτες στις απεργίες. Είναι ενδεχόμενον ο κομμουνισμός να απεπειράθει να εκμεταλλευτεί τη δυστυχία των κατά το γνωστό σύστημά του, τούτο όμως δεν μεταβάλλει ποσός μια κατάσταση η οποία ασφαλώς δεν δημιουργήθη χθες και όφιλε να επισύρει εγκαίρως την προσοχή του κράτους αντί να αφαιθούν τα πράγματα να φτάσουν εις τα άκρα και το χειρότερο να αντιμετωπιστεί η εκδήλωση της δυσφορίας της απογνώσεως δια των όπλων. Ο κύριος Μεταξάς ως πραγματιστής πολιτικός ας προσπαθήσει διευστόχου και δικαίες διαχειρίσεως του ζητήματος να επανορθώσει το σοβαρόν κακό που επροξένησαν στο κράτος οι υπέτειοι των χθεσινών αιματηρών γεγονότων και ας αποδείξει ότι υπάρχει σήμερα αληθώς κράτος δικαίου. Τέλος, η ίδια εφημερίδα, η Φιλοβενιζελική, έγραφε στις 11 Μαΐου. Οφείλει το κράτος να πράξει το καθήκον του, να φανεί αντάξιον της αποστολής του, να επανορθώσει εν το μέτρο του δυνατού ότι έγινε προπαντός εις βάρος του εν Θεσσαλονίκη, να προβεί εις αυστηράς κυρώσεις, να ικανοποιήσει τα δίκαια και λογικά αιτήματα των απεργών. Οφείλουν όμως και οι εργάτε, προς το συμφέρον των, να μην περιπλέκουν την κατάσταση και να μην καθιστούν δυσχερεστέραν την επιβαλλωμένη εκλόγων δικαιοσύνης και ανθρωπισμού βελτίωσης της θέσεώς των. Ας πιστεύσουν, οι εργάτε εννοείται, ότι η αντίθεσή των προς το κράτος δεν πρόκειται να αποβεί προς όφελός των, και ας αναλογιστούν ως καλοί Έλληνες ότι η Ελλάς αναρωνίουσα από μακρά σειρά εσωτερικών περιπετειών και κατόπιν ενός τόσο μακρού διχασμού, υποχρεωμένη δεν αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα αφορώντα την ασφάλεια του οίκου της και την ανασυγκρότησή της ως κράτος, έχει ανάγκη την επιτακτική της απολύτου συμπνίας και ενότητος των τέκνων της. Μετά την άφιξη νέων στρατιωτικών δυνάμεων και την πάυση των μαζικών διαδηλώσεων, αποδείχθηκε ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν ήταν προσχηματικές και διήρκησαν μέχρι να κατασταλεί το κίνημα. Μετά τα ληφθέντα στρατιωτικά μέτρα, την άφιξη του στόλου και των στρατιωτικών τμήματων εκλαρίσεις Λαμίας και Βερίας, έγραφε η εφημερίδα, η πόλη μας διήλθεν ήσυχο νύχτα. Παρά τα αυτά όμως, οι τάξεις δεν φαίνεται να εξασφαλίσθηκαν απολύτως. Από πρωίας ο ερεθισμός των εργατών ρίχθηκε πάλι να λαμβάνει διαστάσεις και να κορυφούται λόγω της εμφανίσεως των αστυνομικών οργάνων, τα οποία μετά στρατιωτικών περιπολιών, περιερχόμενα τα σοδούς, προβαίνουν εις συλλήψεις των απεργών τροχιοδρομικών και των διαφόρων στελεχών των εργατικών οργανώσεων. Από πρωίας, αεροπλάνα έριψαν προκηρύξεις της κυβερνήσεως δια των οποίων καλούνται να εγκαταλείψουν τον απεργιακό αγώνα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση, μείουσα διατεθειμένη να υποχωρήσει στα σβιαίες πιέσεις των εργατικών μαζών, προτίθεται αντιθέτως να ικανοποιήσει τα εργατικά αιτήματα ευθύς ως αποκατασταθεί τάξεις. Ο διοικητής του Τρίτου Σώματος ΖΕΠΟΣ δήλωνε: «Η κατάσταση εξελίσσεται ομαλώς. Το κράτος του νόμου έχει επιβληθεί απολύτως δια των ληφθέντων μέτρων, τα οποία αποδείχθησαν τελεσφόρα. Τα μέτρα ταύτα θα συνεχιστούν μέχρι πλήρους εκαθαρίσεως της καταστάσεως. Διατάξαμε συλλήψεις, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πολλά μέτρα ή άτινα είναι κάστημε να λάβουμε». Ο Γενικός Διοικητής Πάλης έγραφε σε έκθεσή του που έστειλε στην κυβέρνηση για τα γεγονότα ότι η ευθύνη των σκηνών οι οποίες διεξήχθησαν επιρρύπτεται στους απεργούς. Ετώνιζε δε ότι η απεργία επικινήθη υπό των κομμουνιστών. Ο ΖΕΠΟΣ, ο διοικητής του Τρίτου Σώματος, στις δηλώσεις του προς δημοσιογράφους ετώνησε ότι τα ληφθέντα μέτρα επεβάλλονται διότι η πόλη είχε περιέλθει ισχύρα των αναρχικών στοιχείων, τα οποία παρεξήγησαν την ανοχή των κρατικών αρχών και είχαν προβεί σε εκδηλώσεις μη επιτρεπομένες οπωσδήποτε. Ο Πάλης δήλωνε επίσης στους δημοσιογράφους ότι υπεύθυνοι των μαρτυρών σκηνών είναι οι κομμουνιστές, οι οποίοι δήθεν πρώτοι επιροβόλησαν εκ των παραθύρων των οικειών, εκμεταλλευτέντας την εξέγερση των εργατών. Από τις Μεσημβρίας, έγραφε η εφημερίδα, εγκρίσει του Τρίτου Σώματος Στρατού, η χωροφυλακή επανέλαβε τα καθήκοντά της και προέβη στο κλείσιμο όλων των εργατικών κέντρων και των σωματείων. Συγχρόνως προέβη στην σύλληψη των εργατών, οι οποίοι συγκεντρούνται έξωθεν αυτών. Καθαρμοδίαν ανακοίνωση, από σήμερα αρχίζουν πάλι να λειτουργούν οι Επιτροπές Ασφαλείας, οι οποίοι θα αποφασίζουν περί της απελάσεως παντός προσώπου, παροτρύνοντας τους απεργούς εις δημιουργία εκτρόπων. Η ίδια εφημερίδα Το Έθνος έγραφε στις 12 Μαΐου: «Είναι επιτακτική ανάγκη, όπως πάντες, κυβέρνησης και πολίτε, στηρίξουμε το ταλέπορον αυτό κράτος που διαρχώς πάσχει, καταρακούται και διασύρεται. Πρέπει να εννοήσουμε καλά όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κράτος όταν το αφήνουμε να παραδέρνει διακόπως μέσα σε ένα πέλαγος εσωτερικών δεινών. Να σπαράσατε χθες από την αντίθεση των κομμάτων και σήμερον από την πάλη των τάξεων». Η τοπική εφημερίδα «Η Μακεδονία» έγραφε επίσης στις 12 Μαΐου: «Ο εξεγερθής λαός δεν είναι υπέρ του κομμουνισμού. Ούτε οι εργάτες είναι κομμουνιστές, πριν ελαχίστον. Ο αγών των εργατών είναι αποκλειστικός οικονομικών. Εάν δε τώρα ζητούν και ως πολιτικά συνθήματα να φύγει η κυβέρνηση και ο Γενικός Διοικητής, τούτο δεν πολιτικοποιεί τον αγώνα, αλλά είναι απόρρια των γεγονότων, διότι κατά αυτά απεδείχθησαν πράγματα ανεπαρκής. Η καταγραφή άλλωστε κατά αυτόν είναι γενική και όχι μόνο των κομμουνιστών». ενώ την επόμενη μέρα σημείωνε. Ο κομμουνισμός πατάσεται όχι δια των σφαιρών του ντάκου και της συμμορίας των κακοποιών του, αλλά δια μιας ορθής και λαλογισμένης φιλεργατικής πολιτικής, την οποία ασφαλώς είναι ανίκανος και κατάλληλος τελείως να ασκήσει ο κύριος Μεταξάς. Η βενιζελική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Νέα Αλήθεια έγραφε επίσης στις 12 Μαΐου. Ουδής βεβαίως αρνείται ότι τα κομμουνιστικά στοιχεία προσεπάθησαν να παρέμβουν στον απεργιακό αγώνα και να παρασύρουν τους απεργούς σε ανατρεπτικές εκδηλώσεις. Ακριβώς όμως εδώ έγκυται η αξία και η ικανότητα της κυβερνήσεως και των οργάνων της να προσπαθούν δια προνοητικών μέτρων και διεξαντλήσεις όλων των μετριοπαθών τρόπων όπως εκμηδενίζουν τους σκοπούς των κομμουνιστικών οργάνων. Τέλος, η εφημερίδα απογευματινής στις 13 Μαΐου σημείωνε ότι η Ελλάς είναι από ετών η αριστεροτέρα των χωρών. Δημιουργούμενοι στη χώρα μας εξεγέρσεις δεν οφείλονται στην ανάγκη κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, έτινες πράγματι συνετελέστησαν, αλλά εις εχθρούς της πατρίδος και μόνον. Ήτινες έχουν άλλους αντεθνικούς σκοπούς και ήτινες, εφόσον ο τόπος μας προάγεται και βελτιούται οικονομικώς, επί το σούτον θα επιτείνουν την ολοεθρία δράσεων. Είναι αληθές ότι οι τιούτοι εχθροί της πατρίδος είναι περισσότεροι στα νέα χώρα, εννοείται Μακεδονία και η Θράκη. Και δια τούτο, η μέρημνα της κυβερνήσεως προς κατάπτυξη της εντατικής των όντως δράσεως πρέπει να στραφεί περισσότερον εις την Βόρειον Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε την καθαρεύουσα γλώσσα, τα ίδια επιχειρήματα του αστικού τύπου θα συναντήσουμε και σήμερα. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε διαβάσει ότι οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ, επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τους εργατικούς αγώνες. Πόσες φορές δεν ακούσαμε ότι οι κομμουνιστές πολιτικοποιούν τις οικονομικές συντεχνιακές κινητοποίησεις. Τα περί επιδίωξης ύπαρξης θυμάτων για εργαλειοποίησή τους τα ακούσαμε τελευταία, με αφορμή τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Κεσαριανής. Για να μην αναφέρουμε και τη γελιότητα που ακούγεται κατά διαστήματα ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία σοβιετική χώρα, επειδή οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους δυσκολεύουν την επιχείρηση αφαίρεσης των όποιων κατακτήσεών τους έχουν απομείνει. Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστεί υποχωρούν προσωρινά μπροστά στην πίεση της εργατικής τάξης και επιτίθενται με μεγαλύτερη σφοδρότητα όταν το κίνημα πιστέψει στις υποσχέσεις τους. Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορική πορεία του λαϊκού μας κινήματος. Ο Μάιος του 1936 στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια από τις λαμπρές σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος της Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, μόνο να κερδίσουν μπορούν μελετώντας την εμπειρία των αγώνων της τάξης τους. Και αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο τις μορφές οργάνωσης και κινητοποίησης, αλλά και την ιδεολογική και πολιτική αντιμετώπιση του ταξικού αντίπαλου και του κράτους. Τη σωστή ανάγνωση των ελιγμών των αστών, του κράτους τους, του ιδεολογικού και πολιτικού προσωπικού του, ό,τι μορφή και να έχει, δεξιά, κέντρο-δεξιά ή κέντρο-αριστερά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή με το τρίτο μέρος του αφιερώματος στο Μάιο του 1936. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε ήταν σε επανάληψη.
1: Αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Η σύγχρονη εποχή σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Μάκη Μαΐλη 1914-1917 «Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Κώστας Κολαρίκος, υπεύθυνος του τμήματος ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου την 5η 7 Μάη στις 7 το απόγευμα στο περίπτερο 12 στην αίθουσα Λόγος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Στομαΐδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Με μια μαχητική παρέμβαση σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας ξεκαθάρισαν στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Γνωστοποίησα μάλιστα την απόφαση 96 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά. Η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα δικαιώματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Σε δήλωσή του, ο Άγγελος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος του Μέτωπου Αγώνα Σπουδαστών, τόνισε πως οι φοιτητές, παρά τη βία και την καταστολή, δεν θα δεχτούν την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους. Η παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και όσους στηρίζουν την πολιτική της εμπορευματοποίησης της παιδείας. Στη συνέχεια, οι φοιτητές κατευθύνθηκαν συγκροτημένα μπροστά από τη Βουλή, συνεχίζοντας την κινητοποίησή τους. Σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μαΐ του 1936. Η συγκέντρωση θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα ακολουθήσει η πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Η συγκέντρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του 904 αριστερά στα FM. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος, στο κτίριο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης». Όλο και πιο βαθιά στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών βουλιάζει τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ετοιμάζεται να στείλει φρεγάτα στα στενά του Ορμούς. Πηγαίνοντας προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του, όπως είπε, της ελληνικής κυβέρνησης και μίλησε για κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας του Ορμούς. Σε σταθερή τροχιά κλιμάκωσης παραμένει ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς ανεξάρτητα από τα συνεχή μπρος-πίσω από τη ΣΥΠΑ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, η μάχη για τον έλεγχο των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων εντείνεται στο φόντο της ανεπίστρεπτης πορείας όξυσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο, Τραμπ ανέστειλε λίγες μόλις μέρες αφότου την ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανικού στρατού για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς λόγω της μεγάλης προόδου, όπως είπε, που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπρόσωπους του Ιράν. Στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πάσοκ σχηματίστηκε στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, όπου τα δύο κόμματα μοίρασαν τις καρέκλες, τα ποσοστά και τους ρόλους. Μάλιστα, παραβιάζοντας ακόμη και το ίδιο το καταστατικό της ΓΕΣΕ, προχώρησε ευνηδιαστικά και στη συγκρότηση διοίκησης του αμαρτωλού Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που ελέγχεται για το σκάνδαλο εκατομμυριών. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν από αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕ των ισόβιων και ελεγμένων για σκάνδαλα εργατοπατέρων, τονίζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Αττική θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 24.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από τον 904 Αριστερά στα FM.

των τραυμάτων η εφηβεία λύκει, γελά και χαλαρώνει πάνω σε μια νεώρα χωρίς να το προσέξει. Κομμάτια από το σκοτάδι μαζεύονται κοντά

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι ο Γιώργος Καράς και ακούμε 904 αριστερά στα FM.

0: και πες με αγάπη.
1: Τέσσερα αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στα FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Είμαι η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, και σας συνιστώ να ακούτε 904 αριστερά στα FM.

1957, 6 Μαΐου και οι Miles Davis και Jill Evans ξεκινούν τις ηχογραφήσεις για το νέο τους άλμπουμ Miles Ahead. Οι ηχογραφήσεις θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Και μέσα από αυτήν την δουλειά είναι το Springsville, το πρώτο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο. Βέβαια, σχεδόν όλα τα τραγούδια αυτής της δουλειάς ακούγονται ενιαία σαν μία ενότητα, καθώς ο Jill Evans συνδύασε τα 10 κομμάτια που απαρτίζουν το δίσκο, εκτός από το ομώνυμο, να παίζουν συνεχόμενα χωρίς καμία διακοπή. Το Miles Ahead κυκλοφόρησε από την Columbia Records και ήταν η πρώτη συνεργασία του Miles Davis με τον Jill Evans μετά από το Birth of the Cool, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Ο Miles Davis έπαιζε Flugelhorn καθ' όλη τη διάρκεια του δίσκου, ένα είδος τρομπέτας, και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Φίλες και φίλοι, είναι το μουσικό χρονολόγιο για τις 6 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο 904 αριστερά στα FM, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μινάς, και για την επόμενη μία ώρα θα ψάξουμε τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής. Εκτός από τα FM μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά μέσα από το portal 902.gr, μέσα από όλες τις ψηφιακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, και αν χάσετε κάποια εκπομπή μπορείτε να επισκεφτείτε το προφίλ μας στην πλατφόρμα Mixcloud, το οποίο έχει το τίτλο 904 αριστερά στα FM, και να τις βρείτε εκεί και να τις ακούσετε όποια στιγμή θέλετε. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας πίσω στο χρόνο για να δούμε τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Πάμε στο μακρινό 1937, 6 Μαΐου, και εκεί το αερόστατο Hindenburg συντρίβεται στο Lake Star του New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 36 άτομα. Η φωτογραφία του φλεγόμενου αερόστατου θα γίνει το εξώφυλλο στο πρώτο ομότιτλο άλμπουμ των Led Zeppelin.

Και αυτό είναι το old time rock and roll, ίσως το πιο δημοφιλές τραγούδι του Bob Seger, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 6 Μαΐου του 1945 στο Dearborn του Michigan.

Rocketman από τον Elton John και για τη συνέχεια πάμε στον Paul Simon, ο οποίος στις 6 Μαΐου του 1973 ξεκινά την πρώτη solo του περιοδία μετά από τον χωρισμό του με τον Art Garfunkel. Η συναυλία εκείνη την ημέρα θα δοθεί στο Music Hall στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Και εμείς θα ακούσουμε μέσα από το τρίτο studio album του There Goes Raymond Simon του 1973 το lead single του δίσκου και πρώτο στη σειρά τον τραγούδι ημέρα θα δοθεί στο Music Hall στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Και εμείς θα ακούσουμε μέσα από το τρίτο studio album του There Goes Raymond Simon του 1973 το lead single του δίσκου και πρώτο στη σειρά των τραγουδιών το Kodachrome.

Paul Simon, Kodachrome, ένα single από το album There Goes Rhyming Simon του 1973. Paul Simon, ο οποίος ξεκίνησε την πρώτη του solo περιοδία μια τέτοια ημέρα το 1973 χωρίς τον Art Garfunkel, και 5 χρόνια ακριβώς αργότερα, στις 6 Μαΐου του 1978, το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρίσκεται στην πρώτη θέση των βρετανικών album chart. Θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 18 εβδομάδες. Οι πωλήσεις του παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα και τα τραγούδια που περιέχει είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα λιγότερα δημοφιλή αυτού του δίσκου, την εκτέλεση των Ταβάρες στο More Than a Woman.

0: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
1: Από τις 7 ως τις 10 του Μάη θα μας βρείτε και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στην ΔΕΘ, στο περίπτερο 13, σταν 14, ώρες λειτουργίας, Πέμπτη και Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί ως τις 9, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10.30 ως τις 10 το βράδυ.
2: Είμαι ο Γιώργος Ανδρέου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Και αυτό ήταν το Against All Odds του Phil Collins, ένα τραγούδι μέρος του soundtrack της ομώνυμης ταινίας και το οποίο τραγούδι στις 6 Μαΐου του 1984 βρισκόταν στην κορυφή των Αμερικάνικων Single Chart. Στη δεύτερη θέση ακολουθούσε το Hello του Lionel Richie.

Και για τη συνέχεια, γενέθλια. Το 1971, στις 6 Μαΐου, γεννήθηκε ο Chris Sifflett. Γεννήθηκε στη Santa Barbara της Καλιφόρνιας και είναι γνωστός ως κιθαρίστας του σχήματος των Foo Fighters, στους οποίους ενσωματώθηκε μετά το τρίτο τους άλμπουμ του 1999, There's Nothing Left to Lose, και από τότε συμμετείχε σε όλα τα επόμενα στούντιο άλμπουμ. Foo Fighters και All of My Life.

Και αυτό ήταν το Some Might Say των Oasis, οι οποίοι βρίσκονταν για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Chart με το τραγούδι αυτό στις 6 Μαΐου του 1995. Πρώτο single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους What's the Story Morning Glory και το τελευταίο τραγούδι που συμμετείχε ο drummer Tony McCarroll. Και πάμε μερικά χρόνια μετά, στις 6 Μαΐου του 2002, το βιβλίο Guinness Hit Singles κάνει ψηφοφορία και εκείνη την ημέρα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της, όπου το τραγούδι των Queen Bohemian Rhapsody ψηφίζεται ως το αγαπημένο τραγούδι των Βρετανών. Στη δεύτερη θέση ψηφίστηκε το Imagine του John Lennon και στη τρίτη το Hey Jude των The Beatles. Η πεντάδα συμπληρωνόταν με το Dancing Queen των ABBA και το Like a Prayer της Madonna.

Και με τον Bohemian Rhapsody πλησιάζουμε προς το τέλος. Τελευταία στάση, η 6η Μάη του 2006, όπου ο Αυστραλός τραγουδιστής και συνθέτης Γκραν Μακλίναν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών στο σπίτι του στο Brisbane στο Queensland της Αυστραλίας στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή. Υπήρξε μέλος του σχήματος των The Go-Betweens, ένα εξαιρετικά αξιόλογο σχήμα που τους είχαν δώσει και το προσωνύμιο οι Smiths της Αυστραλίας. Και με το Streets of Your Town σας αφήνω, ήταν το μουσικό χρονολόγιο για τις 6 Μάη. Ο Δημήτρης Μινάς ήταν στο μικρόφωνο. Συνεχίστε να ακούτε 904 αριστερά στα FM. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Με μια μαχητική παρέμβαση σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας ξεκαθάρισαν στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Γνωστοποίησα μάλιστα την απόφαση 96 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά. Η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα δικαιώματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Σε δήλωσή του, ο Άγγελος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος του Μέτωπου Αγώνα Σπουδαστών, τόνισε πως οι φοιτητές, παρά τη βία και την καταστολή, δεν θα δεχτούν την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους. Η παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και όσους στηρίζουν την πολιτική της εμπορευματοποίησης της παιδείας. Στη συνέχεια, οι φοιτητές κατευθύνθηκαν συγκροτημένα μπροστά από τη Βουλή, συνεχίζοντας την κινητοποίησή τους. Σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μαΐου του 1936. Η συγκέντρωση θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Η συγκέντρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του 904 αριστερά στα FM. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος, στο κτίριο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης». Όλο και πιο βαθιά στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών βουλιάζει τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ετοιμάζεται να στείλει φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ. Πηγαίνοντας προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ενδιάμεση στάση στο Αμπουτάμπι για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του, όπως είπε, της ελληνικής κυβέρνησης και μίλησε για κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ. Σε σταθερή τροχιά κλιμάκωσης παραμένει ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς ανεξάρτητα από τα συνεχή μπρος-πίσω από τη ΣΥΠΑ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, η μάχη για τον έλεγχο των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων εντείνεται στο φόντο της ανεπίστρεπτης πορείας όξυσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο, Τραμπ ανέστειλε λίγες μόλις μέρες αφότου την ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανικού στρατού για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ λόγω της μεγάλης προόδου, όπως είπε, που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπρόσωπους του Ιράν. Στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πάσοκ σχηματίστηκε στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, όπου τα δύο κόμματα μοίρασαν τις καρέκλες, τα ποσοστά και τους ρόλους. Μάλιστα, παραβιάζοντας ακόμη και το ίδιο το καταστατικό της ΓΕΣΕ, προχώρησε ευνηδιαστικά και στη συγκρότηση διοίκησης του αμαρτωλού Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που ελέγχεται για το σκάνδαλο εκατομμυρίων. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν από αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕ των ισόβιων και ελεγμένων για σκάνδαλα εργατοπατέρων, τονίζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Αττική θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 24.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Μάκη Μαΐλη 1914-1917 «Ο Εθνικός Διχασμός στο φως της ταξικής πάλης». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Κώστας Κολαρίκος, υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου την 5η 7 Μάη στις 7 το απόγευμα στο περίπτερο 12 στην αίθουσα Λόγος.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ο Βασίλης Κολοβός μας μεταφέρει σε μια μικρή, κλειστή, ορεινή κοινωνία ενός χωριού της Ρούμελης τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο. Μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη περνάνε ήθη και έθιμα, μεγάλα πάθη, ιστορίες εκδίκησης, προσωπικές επαναστάσεις των νέων ενάντια στο παλιό, σε αυτό που έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά, ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα του εμφυλίου. Μια ιστορία πολύ τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη, που διδάσκει ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στο συλλογικό αγώνα, στο νέο που ανατέλει μέσα από τις στάχτες του παλιού και δημιουργεί μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
4: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
3: Από τις 7 ως τις 10 του Μάη θα μας βρείτε και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στην ΔΕΘ, στο περίπτερο 13, στάν 14, ώρες λειτουργίας, Πέμπτη και Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί ως τις 9, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10.30 ως τις 10 το βράδυ.
4: Είμαι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ακούτε 904.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Βιάχες μουσικάλες. Ένα ταξίδι στη Λατινική Αμερική. Κάθε Πέμπτη, 8 με 9 το βράδυ.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Γεια σας, είμαι η Μέρη Ανδρέου. Ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 92,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει σε μήνα διγενή, καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι και κτίρια, είναι ένα ατελείωτο κείμενο που γράφεται κάθε λεπτό και αξίζει να διαβαστεί ξανά και ξανά. Κάτω από κάθε βήμα υπάρχουν τα ίχνη των εποχών. Είναι χαραγμένα τρεξίματα διαδηλώσεων, βήματα εραστών, επαναστατών, ζητιάνων, νοικοκυρέων, χαφιέδων, παιδιών που έπαιξαν, αστυνόμων που πυροβόλησαν, ποιητών που την τραγούδησαν. Η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός, όχι μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν για αυτήν, αλλά και της ευθύνης που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της. Η Αθήνα υπήρξε πάντα μια πόλη εξομολογήσεων. Μια πόλη πανάρχια, γεμάτη αντιφάσεις και εκπλήξεις, σκληρή και τρυφερή συγχρόνως, θορυβώδης αλλά και βαθιά μοναχική. Αν διαβάζοντας αυτές τις σελίδες νιώσετε πως αναγνωρίζετε κάποιους ανθρώπους, ίσως ακόμη και τον ίδιο σας τον εαυτό, τότε αυτό το βιβλίο έχει βρει το δρόμο του. Ίσως γιατί μέσα στους δρόμους της πόλης κανείς δεν είναι τόσο μόνος όσο νομίζει. Σε μήνα διγενή, καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
2: Είμαι ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης και ακούτε 904.

0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Μάκη Μαΐλη 1914-1917 «Ο Εθνικός Διχασμός στο φως της ταξικής πάλης». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Κώστας Κολαρίκος, υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου την 5η 7 Μάη στις 7 το απόγευμα στο περίπτερο 12 στην αίθουσα Λόγος.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας, είμαι η Μέλπα Αλεξανδροπούλου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: Όλοι παρτία.
1: Κύριε Παύλου, τι γίνεται. Δεν είναι. Χαίρετε. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλ

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Τα 16 μικρά διηγήματα της συλλογής αγκαλιάζουν με εξομολογητική διάθεση την περίοδο του εμφυλίου. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής μας μεταφέρει στο βουνό, στα κρατητήρια, στις φυλακές και την πολιτική προσφυγιά, στις πιο σκληρές, απάνθρωπες και βάναυσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ένας αγωνιστής, χωρίς όμως να χάνει την ακαταμάχητη τρυφερότητα και το χιούμορ του, χωρίς να χάνει τη στέρεη αισιοδοξία του για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το οποίο γράφει βουτώντας πρώτα την πένα του στον ήλιο. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεταδίδουμε μέσα από την, τη συχνότητα του 904 αριστερά στα FM, αλλά από το πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, όπως σας υποσχεθήκαμε. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν οι προσυγκεντρώσεις για τη μεγάλη συγκέντρωση, την πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των 90 χρόνων από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Και βέβαια να σας πούμε ότι λίγο μετά τις 7.30 στο βήμα της συγκέντρωσης θα ανέβει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δίπλα μου έχω το κλασικό δίδυμο μου, το δίδυμάκι μου, λοιπόν, ο Χακ.
1: Σήμερα βάλαμε και τις τρίριγες και είμαστε με την ίδια ρούχα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είδες, ήρθες να το επιβεβαιώσεις.
1: Ναι, πιστεύω ακούτε από πίσω το χώρο.
0: Ακούτε, ναι, ακούγεται νομίζω αρκετά.
1: Ακούγεται ότι είμαστε έξω.
0: Εντάξει, είναι και το ωραίο όμως, έτσι. Το ραδιόφωνο δηλώνει και τη ζωντάνια του.
1: Εννοείται, δεν κάτσαμε άλλη μια φορά στο σταθμό. Ήρθαμε και εδώ, είμαστε στην έκθεση τώρα αυτές τις μέρες. Μια κορύφωση των εκδηλώσεων είναι και αυτή σήμερα εδώ πέρα. Μια ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση, μια λαϊκή συγκέντρωση, η οποία καλούμε όλο τον κόσμο της πόλης να έρθει να παρευρεθεί, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη για τους αγώνες του αύριο. Αυτό θα το καθορίσει και η
0: περπατήσια του μέλλοντος, που λέει και το σύνθημα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εγώ το πρωί έλεγα ότι πρέπει να βρούμε πλέον ένα όνομα σε αυτό το στούντιο, σε αυτό το θεσμό που έχουμε καθιερώσει εκτός του στούντιο. Βγήκαμε αρκετές φορές εκτός, αλλά τώρα
1: εκτός
0: πλέον
1: έδρας,
0: έχουμε ένα νέο εργοτάξιο. Πώς θα το πούμε, πρέπει να σκεφτείτε.
1: Εκτός έδρας, ξέρω εγώ. Εκτός έδρας δεν είμαστε βέβαια εδώ.
0: Χρειάζεται με τη φωνή του γνωστού άγνωστου πάλι καινούριο σήμα, έτσι.
1: Ναι, έχουμε και αυτό. Εντάξει, θα το βρούμε. Δεν έχουμε θέμα.
0: Έχει αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος.
1: Έχει αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος, ναι. Θα έχουμε εδώ πέρα και κάποιο να μιλήσουμε. Ευελπιστούμε να αγκαλιάσει αυτό ο λαός της πόλης. Γιατί είναι μια συγκέντρωση η οποία γίνεται ανοιχτά, γίνεται για όλους, αλλά γίνεται για συγκεκριμένο λόγο και γίνεται για να τιμηθούν οι ήρωες της τάξης, της εργατικής τάξης πόλης μας. Που δυστυχώς από πάρα πολλούς θέλουν να περάσουν στην αφάνεια αυτές οι ιστορίες.
0: Ενοχλεί, εννοείται αυτή η ιστορία. Ενοχλεί και η δύναμη που εκπέμπει.
1: Εκπέμπει δύναμη και εκπέμπει και συνέχεια αγώνων. Συνδέει το χθες με το σήμερα με αγωνιστικό νήμα. Και αυτό είναι το οποίο και ενοχλεί, αλλά το οποίο επίσης δίνει και μεγάλο θάρρος, μεγάλη δύναμη στους σημερινούς εργαζόμενους για να καταλάβουν τι δύναμη κρύβουν και τι μπορούν να κάνουν από μόνοι τους. Χωρίς να έχουν ανάγκη κανένα σωτήρα, κανένα μεσία κτλ.
0: Κανένα να διαχειριστεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να μιλήσουμε έτσι και στη γλώσσα αυτών των ημέρων. Και καμιά συμπερίληψη, έτσι.
1: Ναι, βάλαμε και τη λέξη.
0: Είναι και η συμπερίληψη. Κάτσε τώρα. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν πουλάει. Άμα δεν πει, το έχεις παρατηρήσει, αν δεν πει το τελευταίο διάστημα η λέξη συμπερίληψη, είτε είναι δελτίο, είτε είναι ταινία, είτε είναι σειρά, τα πάντα. Υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη λέξη. Πρέπει να μας εντυπωθεί.
1: Ναι, είναι η λέξη των εποχών μας, η λέξη των καιρών μας. Η οποία βέβαια είναι πολύ αμβλημένη η έννοιά της, έτσι. Χρησιμοποιείται από όλους.
0: Ακριβώς, ναι. Και τα πιάνει όλα, έτσι. Είναι αυτό το ευρύ. Είναι, λες, αυτό το. Όλοι μαζί. Έτσι, το μας θυμίζει αυτό.
1: Ναι,
0: η ενότητα.
1: Η ενότητα.
0: Η ενότητα, ναι. Έτσι.
1: Είμαστε μια αγκαλιά απέναντι στο αόριστο κακό.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο μας καταδιώκει.
0: Ακριβώς. Χθες που έκανα την ξενάγηση δεν ήρθες εσύ. Εμένα η Ελένη Παπαδοπούλου μου έκανε ξενάγηση εκεί στην έκθεση, στο Λαμπατουάρ. Συγγνώμη, στα παλιά σφαγεία, μέχρι και την Κυριακή να προλάβετε να την περιδιαβείτε, την έκθεση αυτή της κομματικής οργάνωσης. Κάποια στιγμή, εκεί που αναφέρετε το ταμπλό στις ημέρες του Μάη και των γεγονότων, έχει την εξής φράση κάπου, που το λέει η κυβέρνηση, ο Μεταξάς, δεν με νοιάζει τι θα κάνετε, εγώ πρέπει να προστατεύσω σήμερα τους καπνέμπορους να μην χαθεί...
1: Το προβιομήχανος.
0: Ακριβώς. Ξεκάθαρα τα πράγματα και τότε και σήμερα. Δεν αλλάζει κάτι. Τη συμπερίληψη. Αυτοί συμπεριλαμβάνουν τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντά μας.
1: Και όταν έρχονται σε δύσκολη κατάσταση, θα δείξουν και το πραγματικό τους πρόσωπο για άλλη μια φορά. Και αυτό έτσι λίγο σε κάποια αντίληψη που επικρατεί για καλούς εργοδότες, γιατί κάποιος καπνοβιομήχανος, ναι, δεν λέμε όνομα, έχει περαστεί γενικά ως ένας καλός εργοδότης, η καλύτερη επιχειρηματικότητα, η μεγαλύτερη κοινωνική, ας πούμε, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχουν περαστεί και τέτοια τώρα τελευταία.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Οπότε να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν μπει η δύσκολη κατάσταση.
0: Στη μέση το κέρδος, πόσα περισσότερα θα κερδίσει.
1: Ακριβώς, όταν τα πράγματα στενέψουν, τότε θα δείξουν όλοι το πραγματικό τους πρόσωπο, γιατί αυτό που τους καθορίζει εννοείται είναι το κέρδος. Αυτό το ξέρουμε, το λέμε συνέχεια. Μπορεί να έχουμε γίνει λίγο κουραστικοί, αλλά είναι αναγκαίο να μιλάμε αληθινά. Δηλαδή, μπορεί να πρέπει να είσαι βαρετός καμιά φορά για να είσαι αληθινός. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, γιατί τα περίεργα, τα διαφορετικά, αυτά που γλύφουν έτσι αυτιά, Πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ότι είσαι λίγο πιο φαντεζή στους καιρούς μας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η αλήθεια είναι μία και μπορεί και να είναι λίγο βαρετή όταν τη λέμε συνέχεια. Αλλά αυτή είναι, αυτή θα καθορίζει τις εξελίξεις. Και αυτή ζούμε, θέλοντας δεν θέλοντας.
0: Θέλω να μας πείσουν, λες και βλέπουμε μία ταινία, μία σειρά στο Netflix που είναι και της μόδας, έτσι. Τώρα πια κάθονται οι παρέες και δεν συζητάνε αν γνώρισαν κάποιον, αν είχαν κάποια καινούργια εμπειρία. Ποια ταινία είδες στο Netflix, ποια είναι η σειρά που είδες? Α, εγώ είδα και αυτή. Έτσι, αυτό θέλουν να μας κάνουν, να πιστέψουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε.
1: Και ατέλειωτη πληροφορία, την οποία δεν μπορούμε εντωμεταξύ να μετωπίσουμε, δεν μπορούμε να την αφομοιώσουμε αυτή την πληροφορία. Και ατέλειωτες επιλογές που τελικά το μόνο που δεν έχουν είναι ουσία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές επιλογές, λιγότερη όμως ουσία σε μια εποχή ταχύτητας. Που σκοπός σας είναι τι, να κατευνάσει τον άνθρωπο πολλές φορές, να τον βάλει στον καναπέ μπροστά να κάτσει. Εννοείται εδώ δεν συζητάμε, για να μην φανούμε και περίεργοι.
0: Ότι δεν θέλουμε να ξεκουραζόμαστε και να καθόμαστε στο σπίτι μας.
1: Καμία σχέση. Και δεύτερον, ότι δεν είναι καλή θέλουμε. Η τεχνολογία, η οποία μπορεί μέσω μιας πλατφόρμας να βλέπουμε ταινίες, να βλέπουμε σειρές, να βλέπουμε τέχνη δηλαδή. Γιατί και οι σειρές και οι ταινίες και η κινηματογράφος είναι ένα κομμάτι της τέχνης, ένα σπουδαίο κομμάτι της τέχνης.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο και στο σταθμό το στηρίζουμε. Έχουμε και κομπή για τον κινηματογράφο και για τη μουσική.
0: Ναι.
1: Αλλά. Πρέπει να δούμε λίγο την ουσία που κρύβεται πίσω από κάποια πράγματα και το σκοπιμότης που υπάρχουν πίσω από πάρα πολλά τέτοια ζητήματα όσον αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό και το πώς αυτός χρησιμοποιείται και από την εξουσία.
0: Ποιος μοχλός προπαγάνδας, έτσι.
1: Ακριβώς, εννοείται.
0: Η στάση που πρέπει να κρατάμε απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Σε βλέπω, είσαι έτοιμος να μιλήσεις για τη μορφή και το περιεχόμενο στην
1: όχι,
0: τέχνη.
1: Όχι,
0: όχι, θέλω να τα ακούσω. Όχι.
1: Είναι, αλλά τώρα είμαστε εντάξει. Σήμερα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική. Ο Κοσμάς ο Στεφανίδης. Αυτά που ακούγονται στη αιχεία, λέει ο Κοσμάς.
1: Θα τα περάσουμε αυτά, ακριβώς.
0: Ωραία, ακριβώς αυτό θα περάσουμε. Τον αέρα. Ακριβώς.

0: Έχουμε δίπλα μας, εντάξει, το γνωστό άγνωστο, Θανάσης Γούρος. Εντάξει, αφού αγαπάς το ραδιόφωνο.
1: Βέβαια, το αγαπάμε πολύ το ραδιόφωνο, το 904. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι καλύπτεται ζωντανά και αυτή η εκδήλωση, όπως και όλες οι εκδηλώσεις αυτού του δεκαημέρου αφιερωμένου στον Μάη του 1936, και δεν θα μπορούσε νομίζω να λείπει το 904 σήμερα από την συγκέντρωση.
0: Εντάξει, ήταν ένα εγχείρημα να πούμε ένα μπράβο και στον Κοσμά και στον Δημήτρη και στον Παναγή που είναι
1: σε όλους τους συντελεστές.
0: Που έγινε κατορθωτό, έτσι. Είναι δύσκολο αυτό
1: για να γίνει. Πολύ δουλειά, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια.
0: Εντάξει, όμως λειτουργήσε το μότο του 904. Διέξοδα δεν υπάρχουν στο 904.
2: Και εννοείται ότι έχουμε και ένα χρέος, έτσι, και απέναντι στο λαό της πόλης και γενικά όπου εκπέμπουμε, διότι κακά τα ψέματα, τα μίντια δεν θα το παίξουν και τόσο πολύ. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω δει και μεγάλη μνήμα να υπάρχει για το Μάη του 36. Οπότε, και βέβαια δεν τους βολεύει κιόλας, είναι φυσιολογικό αυτό. Και ο τρόπος που εμείς συνδέουμε το θέμα σήμερα, αυτά που λέγαμε και προχθές, αλλά νομίζω ότι είναι και χρέος μας να μπορέσει να δοθεί ο παλμός αυτών των γεγονότων που γίνονται σήμερα εδώ πέρα και γενικά αυτές τις μέρες, και από το σταθμό και γενικά να ακουστούν στην πόλη όσο γίνεται παραπάνω, έτσι.
0: Και είναι παραπάνω πλέον που αυτό που λέγαμε και πριν με την τεχνολογία και πώς τη χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, έτσι. Μένει το αποτύπωμα πλέον και στο διαδίκτυο, έτσι, μέσα από την πλατφόρμα του Mixcloud.
1: Όπως είπαμε και την Παρασκευή, πάμε και κόντρα στην παραχάραξη της ιστορίας.
0: Ακριβώς.
1: Και κόντρα σε όσους θέλουν να ξεχάσουμε και κόντρα σε όσους θέλουν να βγάλουμε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά τα οποία μας διδάσκει πραγματικά η ιστορία και από αυτά για τα οποία πάλεψαν πολλοί άνθρωποι πριν από εμάς και δώσανε μέχρι και τη ζωή τους.
0: Και τη ζωή τους. Θανασή, έχουμε περάσει αρκετές μέρες. Βρισκόμαστε κάπου στη μέση, έτσι, των εκδηλώσεων. Ένα σημαντικό σταθμό σημερινή ημέρα. Των εκδηλώσεων της κομματικής οργάνωσης. Ποια είναι η εμπειρία που σας έρχεται, ποια είναι η εικόνα που σας έρχεται στο στοίχημα που έδωσε το ΚΚΕ να γίνουν γνωστά?
1: Είναι εντυπωσιακή και η αποδοχή και ο τρόπος με τον οποίο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτό το εγχείρημα της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με την έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού. Είναι πολύ εντυπωσιακή προσέλευση του κόσμου και ειδικά νεολαίας, νέου κόσμου, νέων οικογενειών που έρχονται με ενδιαφέρον, με περιέργεια, πολύ ίσως και έχοντας στο μυαλό τους ότι είναι κάτι άγνωστο, με μια ιδιαίτερη περιέργεια δηλαδή να δουν τι λέμε ακριβώς και τι έγινε ακριβώς το Μάη του 1936, και νομίζω ότι σχεδόν καθολικά φεύγουν εντυπωσιασμένοι και από τη μορφή της έκθεσης και κυρίως από όλα όσα γνώρισαν και έμαθαν μέσα από την έκθεση ιστορικού αρχαιακού υλικού. Σήμερα το ιδιαίτερο είναι ότι μπορεί να βρισκόμαστε στη μέση, ας πούμε, αυτού του δεκαημέρου χρονικά, αλλά είμαστε στην πραγματικότητα στην κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα και στη συνέχεια με την πορεία που θα ακολουθήσει και την κατάθεση λουλουδιών εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου που βρίσκεται το μνημείο του Καπνεργάτη.
0: Εκεί που τελειώνουν πάντα και όλες οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Εκεί, στο σημείο που πέσαν οι πρώτοι νεκροί εργάτες.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί που θα καταθέσουμε έτσι και αλλιώς στεφάνια και στις 9 του Μάη, που σηματοδοτεί τους νεκρούς από αυτή τη μεγάλη εργατική διαδήλωση, εξέγερση και κινητοποίηση. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το ΚΚΕ αναδεικνύει εκτός όλων των άλλων και την ανάγκη να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη και μέσα στην πόλη. Δηλαδή, θα προτείνουμε και μια σειρά διεκδικήσεις τις επόμενες μέρες προκειμένου να κατοχυρωθεί ο Μάης του 1936 στη συλλογική συνείδηση του λαού και της εργατικής τάξης και με μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ζούμε σε μια πόλη που έχει θαυτεί κυριολεκτικά η ιστορία της.
1: Έτσι, πρέπει να διεκδικήσουμε να βγει στην επιφάνεια η άλλη πατρίδα, που είναι η πατρίδα της δουλειάς, της παραγωγής, πατρίδα η οποία κινεί τα πάντα και η οποία στην πραγματικότητα μένει στην αφάνεια, η οποία μένει σε δεύτερο ρόλο μέσα σε αυτό το σύστημα. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή η πατρίδα που είμαστε όλοι εμείς, η μεγάλη συντριπτική λαϊκή πλειοψηφία, να βγει στο προσκήνιο όπως βγήκε και το Μάη του 1936 και να διεκδικήσει για τον εαυτό της όλα όσα της αξίζουν, όλα όσα παράγει με τον ιδρώτα, τον κόπο της και όλα όσα της κλέβουν τελικά μια χούφτα ανθρώπων στην πατρίδα μας και σε όλες τις πατρίδες του κόσμου.
0: Mm-hmm. Ωραία. Άρη, οι προσυγκεντρώσεις έχεις καθόλου εικόνα? Έχουν
1: προσυγκεντρώσεις αρχίσει? Ξέρω ότι ξεκινάνε τώρα, ότι έχει ξεκινήσει ήδη να συγκεντρώνεται κόσμος. Φαντάζομαι μέσα στα επόμενα λεπτά θα έρθουν προς εδώ. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ πετυχημένη συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, εμείς εδώ θα είμαστε και θα μεταδίδουμε. Λοιπόν, ο Θανάσης Οσγούρος, μέλος του γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Εντάξει, Θανάση, άμα χρειαστεί, θα σε ξανακαθίσουμε, έτσι.
1: Έτσι, θα ξαναμιλήσουμε. Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία να έχουμε στην εκδήλωση μας.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ. Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παραμένουμε. Ο ήχος που ακούτε και τα τραγούδια που τα ακούτε, να ξέρετε ότι είναι ζωντανά από τη συγκέντρωση. Λοιπόν, τι έκανα, μετακίνησα το μικρόφωνο και άρχισε να σφυρίζει. Κάθισα απέναντι τον φοιτητή μας, εντός αφιθέατρου, Κωνσταντίνος Μόδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται,
1: καλά.
0: Παντού έτσι.
1: Παντού είμαστε.
2: Όχι μόνο φοιτητής και μπαλαδόρος είναι μεγάλος.
0: Και μεγάλα. Α, για πες.
1: Ξέρει ο Χρήστος.
0: Μήπως πρέπει να ενισχύσει το αριστερό εξτρέμ αυτός.
2: Μπορεί,
0: που
2: μπορεί.
0: Νιώθουν ότι αδυνατίζουν λίγο.
2: Βλέπω να
0: δεν βλέπω διπλοθεσίτη.
1: Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Τα κρεμάσαμε όμως πλέον, Χρήστο.
2: Α, τα κρεμάσαμε τώρα.
1: Τα κρεμάσαμε, ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, είσαι τόσο μικρός, τα κρέμασες.
1: Τα κρεμάσαμε, ναι. Βλέπεις, ο αθλητισμός πλέον.
0: Είναι ακριβό
1: χόμπι.
2: Μην γίνεις μετά τίποτα ταξιτζής όμως και λες άμα εγώ έπαιζα μπάλα θα γινόμουν μεγάλος και τρανός.
1: Θα έπαιζα στο Παναθηναϊκό αλλά έπαιζα ρίξη και αστού στα 15. Κατάλαβες, αυτό είναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως βλέπετε, εγώ δεν παίρνω μέρος στα αθλητικά, είμαι κοριτσάκι, κλασικό. Λοιπόν, Κώστα, καταρχήν τι γίνεται με τα πανεπιστήμια.
1: Λοιπόν,
0: το πρωί είχαμε επίθεση στο
1: Μαξίμου,
0: ακριβώς.
1: Είδαμε τη τεχνική συγκέντρωση των φοιτητών. Επειδή, όπως θα είπαμε και στην εκπομπή χθες το πρωί, διεκδικούμε το αυτονόητο να μην εφαρμοστεί η αναθεώρηση του άρθρου 16. Και το κάνουμε ξεκάθαρο, νομίζω, και από την Αθήνα και εδώ και από τη Θεσσαλονίκη, από άκρη σε άκρη στην πόλη, σε κάθε πανεπιστήμιο, ότι θα μας βρουν απέναντί τους και ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είναι φοιτητές εδώ μαζί σας.
1: Έχουν έρθει, είναι η αλήθεια.
0: Είναι δική σας προσυγκέντρωση στο Βενιζελού?
1: Όχι, είναι Γούναρη με Τσιμισκή.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί πέρα, ναι. Να έχει κόσμο, θέλουμε και εδώ, να ακούσουν και οι φοιτητές μας την πρότασή μας. Τα λέμε και εμείς στα αμφιθέατρα, να τα ακούσουν τώρα και από το Γενικό Γραμματέα.
0: Ακριβώς. Να εντυπωθούν και για τις 13 του μήνα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Κοντολαγιάζουν τώρα και φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι.
2: Σιγά-σιγά, φαντάζομαι έχετε μπει και σε αυτή τη μάχη.
1: Έχουμε μπει με τα μπούνια κιόλας. Κάθε μέρα στα πανεπιστήμια τώρα, εντάξει και πριν είμαστε.
0: Αλλά η εκπομπή του έτσι είναι εκεί.
1: Η εκπομπή εκεί, πρέπει να τα πούμε για να τα ακούσουν.
0: Είναι και η κρίσιμη ώρα να ακουστεί.
1: Ακριβώς, να τα ακούσουν και όσοι δεν μπορούν να τα ακούσουν όταν τους τα λέμε μέσα στα αμφιθέατρα. Mm-hmm. Είμαστε αισιόδοξοι, δίνουμε και αυτή τη μάχη μας, πιστεύουμε θα είναι νικηφόρα και θα προχωρήσουμε. Δεν σταματάμε στις 13.
0: Ωραία.
2: Φαντάζομαι η νίκη για εσάς είναι μια παραπάνω συλλογική δράση, ας πούμε, στα πανεπιστήμια.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα φέτος, με όλα αυτά τα μέτρα, τις διώξεις, με το άρθρο 16, με όλα αυτά που βιώνουμε μέσα στα πανεπιστήμια. Στις καθηγητικές σχολές κόβουν την παιδαγωγική επάρκεια. Καλή ώρα και στους φιλολόγους.
0: Πλήρωνε, φίλε, άμα θέλει.
1: Πλήρωνε, έτσι ακριβώς. Πλήρωνε, άμα θέλει. Κάνεις κόπο να μπει σε μια σχολή που την αγαπάς, να γίνεις φιλόλογος και σου λένε μετά, όπα. Δεν θα γίνεις φιλόλογος, δεν θα μπορείς να διδάξεις. Βρες κάτι άλλο. Και άμα θέλεις, έλα να πληρώσεις. Δεν μπορείς, βρες κάτι άλλο. Έτσι πάει.
2: Λοιπόν,
0: αναθεώρηση το άρθρο 16.
2: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι φοιτητές, να μπουν στον αγώνα, να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζουν. Γιατί μόνο με διεκδίκηση, το έχουμε δει δηλαδή, δεν είναι κάποιο τσιτάτο από τα παλιά αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Ο ρεαλισμός του σήμερα είναι ότι μόνο με διεκδίκηση μπορούμε να τα φέρουμε τα πράγματα στα δικά μας τα μέτρα. Και νομίζω ότι ο αγώνας σας δεν θα πάει χαμένος. Κτίζεται κάτι σπουδαίο μέσα στα πανεπιστήμια. Η υπερσπουδαστική τόσα χρόνια είναι πρώτη δύναμη. Έχει καταφέρει και γκρεμίσει το γαλάζιο κάστρο.
1: Έτσι. Πραγματικά. Και κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Μπορεί να μην φαίνεται τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου θα φανεί.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς το έχουμε πει ότι είναι κρίσιμο να συνεχίσει η προσπουδαστική και για 5η συνεχόμενη χρονιά. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι και είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Κώστα μου, να σε
1: ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Συνεχίζουμε. Τι παίζει, αυτή την ώρα ανέβασε τη Βιργινία, να ακούγεται.
2: Δεν μας παίρνει πολύ η Βιργινία, θα μας βαρέσει μάλλον.
0: Ναι, και θα βαρέσει και η Βιργινία, έτσι. Εντάξει, το πεντάγραμμα του αγώνα μας, ξέρετε, είναι πάντα πίσω από την εξέδρα. Είναι αυτή η φωνή που ακούτε να μας λέει ότι τώρα ξεκινάει η συγκέντρωση κτλ. Τι ήθελα άλλο να πω, οι προσυγκεντρώσεις είπαμε ξεκινάνε, ήταν κάπου τον κλείτο, έτσι. Καλά,
2: εδώ είναι.
0: Ναι, δεν θέλει να μας πει αυτό το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται και θα βγει το επόμενο διάστημα.
2: Γενικά τα πιο πολλά δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε τα πιο πολλά, αλλά μπορούμε να το βάλουμε έτσι μια στιγμή.
0: Λοιπόν, ανέβασε λίγο τη μουσικούλα, Κοσμά, για να τον πείσουμε.

0: Λοιπόν, εντάξει, τον καθίσαμε τον Κλήτο στην καρέκλα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, έλα λίγο πιο κοντά. Ναι. Δεν θα είσαι μόνο κακός που θα μας λες κοντά στο μικρόφωνο. Μίλα, μίλα. Λοιπόν, είναι έτσι η καρδιά και η ψυχή αυτού του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται για το Μάη του 36. Καλά, αρκετοί του 904 συμμετέχουν και βοηθάνε, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Να τα πούμε και αυτά.
2: Δεν θα κάνουμε spoil, βέβαια.
1: Είναι συλλογική προσπάθεια.
0: Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Τι γίνεται, ολοκληρώνεται, σε τι. Είσαι ακόμα αγχωμένος.
1: Νομίζω ναι, ότι θα ολοκληρωθεί στις 21-22 πέσει.
0: Εντάξει, έτσι γίνονται όλα.
1: Έτσι
0: πάντα,
1: γίνονται όλα, ναι.
0: Πάντα. Ακόμα και το φεστιβάλ της ΚΝΕ, έτσι. Αν θυμόμαστε όλοι, έχουμε περάσει όλοι από την ΚΝΕ. Δεν ξέρω εσείς ακόμα στην ΚΝΕ.
2: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν. Μία ώρα πριν να ανοίξει η πύλη, ακόμα στείναμε και στείνουμε. Εντάξει, αλλά την κρίσιμη στιγμή είναι όλα έτοιμα. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία?
1: Δύσκολη σίγουρα, γιατί τρέχουμε πολύ, δεν υπάρχει πολύ υλικό αρχιακό, οπότε έπρεπε να πανεφεύρουμε ουσιαστικά και κάναμε διάφορες δραματοποιήσεις. Κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιλήσαμε με πολύ σημαντικούς ιστορικούς, μάθαμε πράγματα σίγουρα κι εμείς φτιάχνοντάς το. Αυτά. Είναι μια πολύ ωραία δημιουργική διαδικασία και το πολύ ενδιαφέρον είναι η συλλογική λειτουργία του. Το πώς καταφέρνουμε να το κάνουμε συλλογικά.
0: Και εκεί είναι η μαγεία, έτσι.
1: Και εκεί είναι η μαγεία.
0: Ξαφνικά, πόσος κόσμος μπαίνει σε αυτό το. Εντάξει, είναι η δουλειά σου αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβάλλεις σε τέτοια αντίστοιχα ντοκιμαντέρ του κόμματος, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου, όταν πλέον καταπιάνεσαι με τέτοια πράγματα στο αντικείμενο της δουλειάς σου, πώς νιώθεις?
1: Βασικά, θεωρώ την τιμή μου να με διαλέγει το κόμμα και να προσφέρω σε αυτό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μέρος του αγώνα και μέρος της ιδεολογικής δουλειάς που πρέπει να κάνουμε.
2: Mm-hmm. Και είναι, και νομίζω ότι αυτό που διακυβεύεται εδώ πέρα είναι να μπορούμε όντως ο καθένας από το δικό μας χώρο, το δικό μας μετερίζει, να μπορούμε να προσφέρουμε πάνω σε αυτό που ξέρουμε, ώστε το περιεχόμενο το οποίο θα βγαίνει, οτιδήποτε δημιουργούμε, να έχει όσο γίνεται τα καλύτερα χαρακτηριστικά, να είναι εξυγχρονισμένο. Έχουμε αναλάβει για το ντοκιμαντέρ πολλά άτομα τη δουλειά και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, με τη λογική ότι ο καθένας ανέλαβε ένα πόστο, προσπαθήσε να το εκτελέσει, να δώσει την ψυχή του σε αυτό το πράγμα, αλλά και τις γνώσεις του παράλληλα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά, φυσικά. Mm-hmm. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κάναμε σε κάθε βήμα, κάναμε συνεχώς, συναντιόμασταν, συζητούσαμε το κάθε βήμα. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαι ο σκηνοθέτης ή είμαστε, ξέρω εγώ, δύο σκηνοθέτες και παίρνουμε αποφάσεις και τελείωσε. Το συζητάμε.
0: Αυτό είναι το κλειδί που είπες.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Είναι κλειδί,
0: πολύ σημαντικό. Αυτό το κάνουμε και συνέχεια στον 904. Καλά, ο Κλήτος προστίθεται στο πρόγραμμα του 904, έτσι.
1: Ελπίζω.
0: Όχι, υπόσχεση. Την έδωσε.
2: Εμείς τα λέμε τώρα, εδώ και τι γίνει.
1: Να ετοιμάσαι.
0: Εγώ το έχω δώσει και την ώρα, έτσι. Είναι ακριβώς μετά από σένα.
2: Πάτε μαζί. Είναι πέρα από σκηνοθέτης, τέλος πάντων, είναι και μουσικός.
0: Ναι.
2: Και έχω ανακαλύψει πράγματα δικά του, τα οποία τα έχω βάλει και σε εκπομπή. Να ξέρετε, γιατί είναι ταιριαστά αυτά. Μ' αρέσουν αυτά που βάζω και εγώ, τα βάζω. Οπότε θα τον κάνω μια κουβέντα κάποια στιγμή. Το λέω από εδώ, ναι, για αυτά που έχουν κάνει μουσικά. Καθώς και συνεισέφερε και στο ντοκιμαντέρ μουσικά.
0: Ναι.
2: Αναλάβαμε κάποια μουσική, αλλά συνεισέφερε και αυτός και μουσικά. Δηλαδή είχε και άλλο ρόλο. Αλλά αυτά θα τα πούμε και μετά το ντοκιμαντέρ. Θα κάνουμε έτσι μια καλή αναδρομή του πώς έγιναν τα πράγματα.
0: Εντάξει,
2: τώρα ακόμα δεν λέμε πολλά.
0: Το περιμένουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, να ξέρετε.
2: Έχετε,
0: το και εγώ συνέβαλα, Κλήτο, έτσι κάθισε.
1: Φυσικά.
0: Έχω συμβάλει σε ένα διλεπτό αυτού του ντοκιμαντέρ. Δεν είναι διλεπτό. Συνέβαλα, να ξέρετε.
2: Α,
0: κουτσί, κάτι έκανα.
2: Να ξέρετε, παιδιά, συνέβαλε και η Ευδοξία.
1: Και η Ευδοξία.
0: Κουτσί, κουτσί, ήρθαμε το μπαστούνάκι μου.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί το λέω έτσι, νιώθεις χαρά όταν συμβάλλεις μέσα σε μια τέτοια
2: καλά,
0: διαδικασία.
2: Ναι, εννοείται, εντάξει, το συζητάμε.
0: Ναι, είναι μια πανέμορφη εμπειρία. Πόσο πλατιά δίνεις αυτό που λέγεται η τέχνη που αντεπιτίθεται.
2: Και άμα βγει και τώρα μπορεί και να μην βγει, βέβαια δεν ξέρω, δεν μας
0: έλα,
2: σίγουρα.
0: Θα βγει,
1: θα βγει σίγουρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, κάθε φορά που λέω πάμε σε μουσική, μιλάει η Βιργινία, έτσι.
2: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Βιργινία. Μιλάμε
0: λοιπόν,
2: κι εμείς από πάνω.
0: Δεν ξέρω, από εδώ δεν έχω και ορατότητα αν έχουν φτάσει οι προσυγκεντρώσεις, αλλά λογικά θα έχει ακουστεί. Άρα δεν έχουν φτάσει ακόμα οι προσυγκεντρώσεις από τα διάφορα σημεία. Αναμένουμε δηλαδή να φτάσουν μετά τις. Τι ώρα έχει πάει τώρα? Μετά τις 7.30 θα ανέβει στο βήμα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Είναι εδώ.
2: Και θα το βγάλουμε και ζωντανά, να ξέρετε την ομιλία αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Το ξαναεπενθυμίζουμε, έτσι.
0: Και νωρίτερα είχε και συνάντηση με τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές από το Συνδικάτο Εργαζομένων στους ΟΤΑ. Θα έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ, εντάξει.
2: Εννοείται, εντάξει.
0: Ήταν το ριζοσπάστη, μόλις έσπεσε μύτη πριν η Ελένη. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε μουσικά και επανερχόμαστε.
3: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.

Ο λαός μας έχει πια πείρα. Δεν υπάρχει χρόνος για νέες αυταπάτες. Η δυσαρέσκεια, η αγανάκτησή μας για όσα ζούμε, δεν θα εγκλωβιστεί ξανά μέσα στα όρια αυτού του συστήματος. Τώρα μπροστά με το ΚΚΕ. Τη μόνη γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Τη μόνη δύναμη που μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αντίθεση στην κυβερνητική πολιτική. Όλες και όλοι στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που ακολουθεί με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με το γνωστό δημοκρατικό τρόπο μας. Έτσι, 904 αριστερά στα FM. Καθίσαμε
1: έχουμε ένα λάσο εδώ και πετάμε.
0: Ναι. Όχι, απλά κοιτάω. Έτσι. Καθίσαμε απέναντί μας τον Μιχάλη τον Κωνσταντινίδη, δημοτικό σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εντάξει, και πριν ακούγαμε και από το Θανάση τον Ζιώγα ότι έχει σημασία μέσα στην πόλη μας να φανεί η ιστορία των γεγονότων του Μάη του 1936. Είναι αρκετές φορές που τα έχετε θέσει αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ισχύει.
0: Θα μιλάς μπροστά στο μικρόφωνο γιατί να δείξω εσύ συνθήκες που ζούμε αυτές τις μέρες.
2: Νομίζω καταρχήν ότι η έκθεση που έκανε η κομματική οργάνωση για το Μάη του 1936 και από αυτή την αφορμή ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει να την επισκεφτεί, αν δεν το έχει επισκεφτεί ήδη. Πραγματικά είναι συγκλονιστική, δίνει με πληρότητα όλο το ιστορικό, δίνει με πληρότητα τις συνθήκες στις οποίες αναπτύχθηκε αυτό το μεγάλο κίνημα στην πόλη και βέβαια οδήγησαν στο συγκεκριμένο το γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης δεν διακρίνεται από την προσπάθειά του να αναδείξει ορόσημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι και εδώ στη συνοικία που ζούμε εδώ τώρα αυτή τη στιγμή που γίνεται η εκδήλωση, όπου είναι λίγα μέτρα πιο κάτω ο τόπος, το σημείο της δολοφονίας του Γιάννη του Ζεύγου, το μνημείο το έβαλε το ΚΚΕ στο Δήμο, όσες προσπάθειες είχαν γίνει δεν είχαν αποδώσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα και αυτό για το λαό της Θεσσαλονίκης να διεκδικήσει την ιστορική μνήμη, να συνδράμεις προσπάθειες για την ανάδειξη χώρων που σφραγίστηκαν από την πάλη του λαού και βέβαια των κομμουνιστών για να ανοίξει ο δρόμο. Ιστορική μνήμη, να συνδράμεις προσπάθειες για την ανάδειξη χώρων που σφραγίστηκαν από την πάλη του λαού και βέβαια των κομμουνιστών για να ανοίξει ο δρόμο για καλύτερες μέρες για το λαό.

0: κατεύθυνση. Έχουν προηγηθεί και άλλες βέβαια και θα ακολουθήσουν και άλλες βέβαια.
1: Τώρα, τελευταία άκουγα τώρα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε ξαφνικά όψιμη. Κάποιοι θέλησαν να μιλήσουν για το πώς αξιοποιείται το τρίτο σώμα στρατού και ότι μπήκανε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Τι έγινε? Ναι.
0: Κοιτάξτε, ισχύει ότι, καταρχήν ισχύει ότι ο χώρος της ΔΕΘ είναι ένας χώρος ο οποίος οφείλει να αξιοποιηθεί για τις λαϊκές ανάγκες, μακριά τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δυστυχώς, η όλη συζήτηση η οποία προηγήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και αναφορικά με το δημοψήφισμα και όχι μόνο, ήταν μια συζήτηση εγκλωβισμένη στο βασικό, δηλαδή στο ποια είναι η πιο κερδοφόρα, να το πούμε, επιλογή για το κεφάλαιο και τοπικά και νομίζω και πανελλήνια σχετικά με την αξιοποίηση, τη λεγόμενη αξιοποίηση αυτού του πόρου. Δηλαδή εμείς καταγγείλαμε αυτή τη συζήτηση από την πρώτη στιγμή ότι γίνεται μακριά από τις λαϊκές ανάγκες. Στη δική μας πρόταση συμπεριλαμβάναμε ένα πρόγραμμα διεκδίκησης, συμπεριλαμβάνουμε, θέλω να πω, ένα πρόγραμμα διεκδίκησης το οποίο να συμπεριλαμβάνει στους χώρους και το χώρο του Τρίτου Σώματος Στρατού και το χώρο του 424, προκειμένου και πάρκο να διαμορφωθεί και χώροι για κοινωνικές και πολιτιστικές, αθλητικές ανάγκες να διαμορφωθούν, όποια συνοικία της Θεσσαλονίκης και να πιάσεις. Λείπουν χώροι από βρεφονηπιακούς σταθμούς, χώροι αθλητισμού, λείπουν χώροι άλλοι κοινωνικής πρόνοιας, χώροι πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει. Είναι λοιπόν αναγκαίο κατά τη γνώμη μας ο λαός της Θεσσαλονίκης μέσα από τους οργανωμένους φορείς, μέσα από το σωματείο του, να στηρίξει αυτό το αίτημα. Τώρα, στα πλαίσια αυτού που περιέγραψα προηγουμένως, των, να το πούμε, ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχεδίων, υπήρξε μια πλευρά η οποία επέμενε μονόπλευρα στο Μητροπολιτικό Πάρκο με ήπια εκθεσιακή χρήση εντός του χώρου της ΔΕΘ, μια επιμονή στο να μεταφερθεί η ΔΕΘ στο χώρο της ΣΥΝΔΟΥ και βεβαίως απέφευγαν όπως ο διάολος στο λιβάνι τη συζήτηση για το τρίτο σώμα στρατού, διεκδίκησή του κτλ. Αυτό ασφαλώς το αξιοποίησε και η πλευρά Αγγελούδη, η οποία στήριζε γενικά και στηρίζει γενικά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για το χώρο. Τώρα λοιπόν, αφού είχαμε την εξέλιξη που είχαμε με το δημοψήφισμα, το οποίο δεν εγκρίθηκε από την πλειοψηφία Αγγελούδη, πανέφεραν για λόγους νομίζουμε καθαρά εντυπωσιασμού, δηλαδή το ζήτημα της δήθεν διεκδίκησης του τρίτου σώματος στρατού. Είναι δήθεν και από την πλευρά της Επιτροπής Δημοψηφίσματος για το ΔΕΘ αλλά και από την πλευρά Αγγελούδη, γιατί είναι αλήθεια ότι και η διοίκηση Αγγελούδη είχε πει ότι θα διεκδικούμε το χώρο του Τρίτου Σώματος Στρατού να συμπεριληφθεί σε ένα ενιαίο Μητροπολιτικό Πάρκο κτλ. Τίποτα δεν έγινε από την πλευρά Αγγελούδη, αλλά απ' την άλλη δεν ξεπλένεται και η όλη επιχείρηση η οποία έγινε, ας πούμε, από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος, που επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, δεν ενέταξε το Τρίτο Σώμα Στρατού στις διεκδικήσεις, δεν επιδίωξε καν να ανοίξει στο λαό της Θεσσαλονίκης η συζήτηση αυτή.
1: Πάντως είναι ένας τεράστιος χώρος εκείνος και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού της πόλης.
2: Είναι μια πληγή το ζήτημα.
1: Και σαν ιστορικό τόπο, έτσι, η περιοχή όλη εκεί.
0: Ασφάλως, εκεί πέρα ήταν και ναι, η συνοικία, η λαϊκή προσφυγική συνοικία της Αγίας Φωτεινής. Ξυλώθηκε βέβαια μετά με το Άπι Θήτα. Δεν πάμε να υπάρχουν μνήμες όμως και από εκεί. Και ήταν και μια γειτονιά που είχε πάρει και μέρος και στην εθνική αντίσταση ο λαός της, ας πούμε, για να δείξει αγωνιστές. Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε να μεταφερθούμε. Εντάξει, πάλι στη συγκέντρωση. Στα ηχεία ακούμε αυτό που ακούγεται εδώ, στην πλατεία, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μουσικά και

Ο λαός μας έχει πια πείρα. Δεν υπάρχει χρόνος για νέες αυταπάτες. Η δυσαρέσκεια, η αγανάκτησή μας για όσα ζούμε, δεν θα εγκλωβιστεί ξανά μέσα στα όρια αυτού του συστήματος. Τώρα μπροστά με το ΚΚΕ. Τη μόνη γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Τη μόνη δύναμη που μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αντίθεση στην κυβερνητική πολιτική. Όλες και όλοι στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

0: Επισκεφτείτε την έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936, τη μεγάλη απεργία των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, που οργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, με τίτλο «Δικό μας κόκκινος Μάης 1936. Τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από την 1η έως τις 10 Μάη, στα παλιά σφαγεία, στο κτίριο Λαμπατουάρ». Η έκθεση λειτουργεί από τις 9.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. Όλες και όλοι, στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
2: Στον 90,4 αριστερά στα FM.
3: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.
4: Εντάξει, πέσαμε πάνω στο soundcheck, έτσι. Λοιπόν, έχουμε απέναντι μας τον Σωτήρη τον Αβραμόπουλο, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας κορυφαίος σταθμός του ΚΚΕ, Σωτήρη, έτσι, ο σημερινός.
5: Ναι, με τη σημερινή μας εκδήλωση και συγκέντρωση υπηρετούμε στην ουσία δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να αναδείξουμε και με αυτόν τον τρόπο την πραγματική ιστορία της πόλης, να αναδείξουμε το μεγάλο εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Μάη του 1936. Αυτό βέβαια το προσπαθούμε και με την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αυτή την έκθεση που υπάρχει στα παλιά σφαγεία και την οποία καλούμε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί. Πραγματικά δηλαδή με έναν πολύ ωραίο τρόπο δίνει όλη την ιστορία, τα σύγχρονα μηνύματα και με διαδραστικούς, τέλος πάντων, τρόπους. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση στις τρέχουσες εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στο φόντο βεβαίως της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, αλλά και με όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ξεκινώντας βεβαίως από την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα. Και είναι ένα κάλεσμα, αν θέλετε, μέσα σε αυτές τις ρευστές συνθήκες, ο ελληνικός λαός, η εργατική τάξη και η νεολαία ιδιαίτερα, να μην δείξουμε καμία αναμονή, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να οργανωθούμε στα σωματεία, στους συλλόγους, στους φορείς και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να βάλουμε τη σφραγίδα μας εξελίξεις. Να βάλουμε μπροστά δηλαδή τις δικές μας ανάγκες, να μην δεχθούμε καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους και να ανοίξουμε ένα δρόμο για τις μεγάλες ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος.
4: Σε ευχαριστήσουμε, Σωτήρη. Ήδη νομίζω ότι ακούγεται εδώ ο εφολήπτης μας το επιβεβαιώνει. Έχουν φτάσει προσυγκεντρώσεις, έτσι, πλήθος κόσμου σε λίγη ώρα. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Σε λίγη ώρα έχουμε πολλά να πούμε, βέβαια. Θα ανοίξουμε γραμμή με τον Σωτήρη τον Αβραμόπουλο για τα ζητήματα που αναδεικνύονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια έχει σημασία να σας πούμε ότι έχει γεμίσει πλέον η πλατεία. Έχουν φτάσει και οι προσυγκεντρώσεις. Σε λίγο φτάνει και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Μόλις έφτασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η συγκέντρωση. Εδώ ένας κορυφαίος σταθμός της κομματικής οργάνωσης, αυτός τη σημερινή ημέρα, εδώ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Έχω απέναντί μου το αριστερό εξτρέμ, έτσι, Νίκο. Κάθε φορά που φτάνει ο Κουτσούμπας εντός της Θεσσαλονίκης, είσαι απέναντί μου στο μικρόφωνο.
6: Και στο φεστιβάλ.
4: Και στο φεστιβάλ και εδώ. Ήσουν στην προσκέντρωση, τι έγινε?
6: Ναι, στην Κούναρη, από τις ανατολικές συνοικίες, με μπροστά το πανό της ΚΝΕ. 90 χρόνια μετά η ιστορία γράφεται με ανυπακοή και τάξη πάλι ταξική, συγγνώμη, ανάποδα το είπα. Έφτασε μόλις τώρα η προσυγκέντρωση.
4: Την ακούσαμε πάντως, έτσι
6: ναι. Πήρε τη θέση της εδώ στο χώρο. Δεν είναι κάτι, η αλήθεια είναι, που συνηθίζουμε πολύ με τις προσυγκεντρώσεις και σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα, νομίζω, την προσυγκεντρώσει και είναι όλο ένα και πιο μαζικές.
4: Και είναι ωραίο, γιατί
7: απλώνεται
4: σε όλη την πόλη.
6: Ναι,
4: αυτό το πράγμα. Ναι. Μεταφέρεται το μήνυμα, έτσι.
7: Και νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο να φέρεις έναν άνθρωπο στη γειτονιά του σε μια προσυγκέντρωση
1: ώστε να μπορεί να βαδίσει μαζί σου μέχρι
4: να
1: το κεντρικό σημείο.
4: Να μην βαδίσει μόνος.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι σημαντικό. Ναι. Και υπάρχει και ιστορία γύρω τους που συγκεντρώσεις γινόντουσαν κιόλας για πιο παλιά ειδικά για λόγους περιφρούρησης, για λόγους να μπορεί ο λαός να πηγαίνει όντως στις συγκεντρώσεις όλοι μαζί. Γιατί καιροφυλακτούσαν.
4: Ακριβώς. Αναγειτονιές. Ξέρεις, χθες που πήγα στην Ξενάγηση, πρόσεξα καλύτερα την έκθεση γιατί παρακολούθησε όλη την Ξενάγηση. Αλλιώς με έχετε κλεισμένη και στο κλουβί μέσα, στο στούντιο, ό,τι προλαβαίνω να δω. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση έτσι, σε εκείνο το τεράστιο το 1936, υπάρχει κάπου ένα πανό που λέει ο λαός της Τούμπας.
6: Ναι.
4: Η κάθε γειτονιά κατέβαινε. Με τα πανό της, με τα συνθήματά της, συγκροτημένα, συντεταγμένα.
6: Όπως και στην πλατεία εδώ, την Αγία Σοφία με την Απελευθέρωση, έτσι, που ναι. φτάνανε οι ακτίδες, εξού και ναι. οι...
4: Ναι. Απομακρύνεται από το μικρόφωνο, μακρύνω, είναι ανεπίδεικτος ναι. καλέ, άστο να ναι.
1: Εντάξει, είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός, κανονικά δεν δικαιολογείται.
4: Παιδιά, έχει ένα δίκιο, έτσι, είναι ο πιο ψηλός της παρέας και του έχουμε χαμηλώσει το μικρόφωνο.
1: Να το κάνω λίγο εδώ τον κόλπο.
4: Ναι, πρέπει να κάνει, εντάξει. Να δημιουργείς καμπούρα.
1: Λοιπόν, να,
4: να
1: πούμε ότι σε λίγο ξεκινάει η ομιλία του Γενικού Γραμματέα. Όσοι είστε καθοδόν, βιαστείτε.
4: Εντάξει, μην βιαστείτε πολύ άμα είστε πάνω στο αυτοκίνητο.
1: Όχι, μην τρέχετε.
4: Αλλά εντάξει, εντάξει, να είστε στην ώρα.
1: Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους δεν είναι πολύ υψηλή. Υπάρχει προσβασιμότητα στο σημείο. Είναι, το μετρό είναι
4: ανοιχτό. Και το ρεπορτάζ της κυκλοφορίας.
1: Ναι, εννοείται, το είδαμε και αυτό. Γιατί...
6: Δεν ξέρω αν το είπατε. Δίπλα είναι και το Στεφάνι εδώ στον χώρο που θα κατατεθεί στο μνημείο. Στην διασταύρωση Βενιζέλου με
4: θα ακολουθήσεις, έτσι.
6: Ναι,
4: εκεί εγώ δεν θα ακολουθήσω, δεν μπορώ, έτσι. Οπότε αύριο το πρωί θέλω ρεπορτάζ, έτσι.
6: Ωραία.
4: Ναι, είναι τα δικά μας, ξέρεις, έχουμε και αυτά, τα πρωινά. Τα... Ξεκινάμε να πούμε τα αθλητικά και λέμε τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, να πούμε, σ' αρέσουν οι συμβολισμοί.
4: Μ' αρέσουν πολύ.
1: Συμβολισμοί. Άκουτα ένα συμβολισμό που μάθαμε πρόσφατα. 36 Μάη του 36 και 36 ώρες που οι εργάτες της πόλης είχαν στον έλεγχό τους την πόλη ουσιαστικά, εντάξει, μέσα σε άκρες, αλλά ήταν 36 ώρες που οι εργάτες, ο λαός της πόλης, είχαν στον έλεγχό τους την πόλη από ναι. το κέντρο τουλάχιστον ναι, της πόλης. Ναι, ναι. Είναι ένας ιδιαίτερος συμβολισμός,
4: ναι.
1: τον οποίο θα το συνδέσουμε στο μέλλον με κάτι το οποίο έρχεται, αλλά δεν θα το πούμε σήμερα.
4: Είδες, τίποτα δεν λέει τυχαία.
1: Δεν σποιλάρουμε. Δεν σποιλάρουμε.
4: Ναι, ναι, ναι, όχι. Και πάντα η σκέψη ακολουθεί και την πράξη.
1: Εννοείται.
4: Μορφή και περιεχόμενο, έτσι.
1: Ναι, ναι, τώρα πάντα. Μην ξεκινήσουμε.
4: Ξέρεις κάτι, τώρα που καθόμαστε εδώ πέρα και τα λέμε έτσι μεταξύ μας. Και σκέφτομαι ότι πρέπει με το που τελειώσει και η έκθεση και τελειώσει και το μεγάλο το αφιέρωμα για το Ρίτσο, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το φεστιβάλ.
1: Ναι,
4: λίγο
1: έχω το
4: πιο
1: φεστιβάλ.
4: Πάνω εδώ.
1: Και δεν θα το προετοιμαστούμε από τώρα, προετοιμαζόμαστε. Ναι. Δεν θα το αφήσουμε.
4: Και επειδή πλησιάζουμε και προς το μεγάλο αφιέρωμα το εβδομαδιαίο, αυτή η πλατεία εκεί πάνω που την έχουμε δηλαδή καθιερώσει, πλέον εκεί γίνεται το φεστιβάλ μας. Μήπως να πάρει και το όνομα του ποιητή της εργατικής τάξης.
1: Τώρα...
4: Να βάλουμε ένα στόχο. Έτσι, λίγο μου βάλει τη φιτιλιά τώρα, Θανάσης, πριν που έλεγες, να θυμίσουμε την ιστορία μας στα διάφορα σημεία της πόλης.
1: Κοίτα, είναι μια πλατεία η οποία παραδοσιακά είναι των Μακεδονομάχων.
4: Ναι,
1: να
4: εντάξει,
1: πούμε
4: θα
1: τους
4: έχουμε και αυτούς εκεί. Δεν
1: ναι, όχι,
4: να αφιερωθούμε την ιστορία μας.
1: Απλά... Εδώ τώρα έχουμε ένα άλλο ζήτημα επίσης για το κτίριο του Μανώλη του Αναγνωστάκη, όπου στην πλατεία στο τέλος.
6: Παραδίπλα είναι.
1: Παραδίπλα. Είναι κοντά το σπίτι το οποίο γεννήθηκε ο Μανώλης ναι. του Αναγνωστάκης.
4: Εκείνο το τριγωνάκι που το λένε πλατεία Μανώλη Αναγνωστάκη, έτσι λες.
1: Ναι,
4: όπως
1: ναι.
4: τελειώνει η Πλάτωνος και συναντάει την Φιλίππου. Ναι, ξέρω. Ξαφνικά βάλανε τρία παγκάκια, γιατί εγώ μένω πιο δίπλα, έτσι. Βάλανε τρία παγκάκια και κάπου είδαμε ότι είναι Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν θα έπρεπε να είναι ένα όμορφο πράγμα αφού το ονόμασες. Πλατεία, ένα γνωστάκι.
1: Εντάξει, θα έπρεπε να αναδειχθεί το σημείο, εντάξει.
4: Ναι. Πολλά κάτι πήγες να πεις όμως και σε έκοψε.
1: Όχι, πολλά είναι που πρέπει να αναδειχθούν στις μέρες μας. Δηλαδή, μπροστά τώρα και στη συζήτηση που κάναμε πριν για την ΔΕΘ.
4: Ναι.
1: Στην οποία, η οποία είναι μια πληγή για την πόλη και πρέπει να δοθεί στο λαό της πόλης με διεκδίκηση. Γι' αυτό προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση. Είναι και άλλα σημεία της πόλης μέσα και στο ιστορικό κέντρο τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε και δεν έχουν αναδειχθεί προς όφελος και των λαϊκών αναγκών. Έτσι, να πούμε κιόλας ότι εδώ το τελευταίο διάστημα γίνονται κάποιες αναπλάσεις σε κάποια πεζοδρόμια κτλ. Έχουν δυσκολέψει την κυκλοφορία. Γίνονται το ζήτημα με τα πάρκινγκ, ας πούμε, το οποίο και αυτό είναι ένα
4: τεράστιο
1: θέμα.
4: Ζήτημα.
1: Τα λέμε τώρα αυτά εντός πλαισίου της εκδήλωσης, διότι βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης.
4: Και θέλουμε μια καλύτερη ζωή.
1: Ναι, και νιώθουμε, ας πούμε, την αναγκαιότητα για μια καλύτερη ζωή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναδεικνύουμε και εμείς από το στόχο μας να το αναδεικνύουμε. Και το επόμενο διάστημα θα πάρουμε μικρές πρωτοβουλίες για το ζήτημα της πόλης, γιατί θέλουμε να είμαστε ο παλμός της πόλης.
4: Ακριβώς. Και είμαστε ο παλμός της πόλης, έτσι. Δεν ήρθαμε τυχαία. στο κέντρο της πόλης να εκπέμψουμε, έτσι.
8: Λοιπόν,
4: ήρθε
6: η ώρα, μάλλον,
4: ξεκινάει
6: νομίζω
4: η ομιλία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έχει φτάσει.
8: Θα συνδεθούμε, δηλαδή.
4: Θα συνδεθούμε, ναι. Όποτε πάω να σταματήσω να μιλήσω, μιλάει η Βιργινία, έτσι. Είναι, εντάξει, πάμε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν είναι τίποτα ναι, για σένα λέμε, Βιργινία. Ναι, λοιπόν, πάμε μουσικά να συνεχίσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και συντρόφισσες.
1: Λοιπόν, μόλις τώρα η Βιργινία αναγγέλει τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Πεκουτσούμπα. Ανεβαίνει στο βήμα τη συγκέντρωση. Ακούτε τα χειροκροτήματα, είναι πλήθος κόσμου. Έχει γεμίσει η πλατεία. Πάμε να ακούσουμε και το σύνθημα.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε σήμερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στους ίδιους δρόμους που εκείνο το Μάη του 36 χτυπούσε δυνατά η καρδιά της εργατικής τάξης, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, όρθωσαν το ανάστημά τους και ταρακούνησαν σιθέμελα το αστικό πολιτικό σύστημα. Στους δρόμους της Εγνατίας, της Συγκρού, της Αντιγονιδών στήθηκαν τα πρώτα οδοφράγματα των εργατών, δίνοντας μια ζωντανή εικόνα από το μέλλον, από τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις του 21ου αιώνα που μέλλονται να έρθουν. Πιάνουμε το νήμα των αγώνων από εκείνες τις φλογισμένες μέρες και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Γιατί είμαστε βαθιά πεισμένοι ότι ο μόνος δρόμος για να βελτιωθεί πραγματικά η ζωή, το παρόν και το μέλλον του λαού είναι η ανάπτυξη της ταξικής πάλης, του ασυμβίβαστου αγώνα για την οριστική απελευθέρωση από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Γι' αυτό μελετάμε την ιστορία των μεγάλων αγώνων στην πατρίδα μας. Διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε.

Ο Μάης του 1936 δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, όπως άλλωστε δεν είναι και κανένας αγώνας που μπορεί να ξεσπά φαινομενικά ξαφνικά. Ήταν η απόδειξη ότι πολλές φορές στην ιστορία μικρά, αόρατα γεγονότα και στιγμές μπορεί να συσσωρεύονται για να διαμορφώνουν σταδιακά τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα, σε πιο σημαντικά ξεσπάσματα και εκρήξεις που ταρακουνούν την ως τότε επίσης φαινομενική στασιμότητα. Ο Μάης του 36 ήταν η απόδειξη ότι πολλές φορές το «δεν γίνεται τίποτα» μπορεί να κρύβει από πίσω του πολλά που συμβαίνουν και εξελίσσονται χωρίς να γίνονται αντιληπτά με την πρώτη ματιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, από το 1918 έως το 1939, σε περίοδο δηλαδή οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, πολεμικής προετοιμασίας, επίθεσης στα κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανόδου του φασισμού τότε, δεν υπάρχει ούτε μια χρονιά χωρίς να ξεσπάει μια εργατική κινητοποίηση ή απεργία. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι εργάτες συγκροτούν τις οργανώσεις τους, θέτουν τα αιτήματά τους για το μεροκάματο, για τους όρους δουλειάς και διαβίωσης. Η μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, οι πρώτες σοσιαλιστικές οργανώσεις και η ίδρυση του ΣΕΚΕ και σε συνέχεια του ΚΚΕ δίνουν άλλη προοπτική, άλλη δυναμική στους αγώνες της εργατικής τάξης. Όλη τη δεκαετία του 30, εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τα ίδια ζητήματα. Σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κορύφωση των αγώνων. Έτσι οδηγηθήκαμε στα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 36. Αν όλα αυτά μας θυμίζουν κάτι, είναι γιατί η εποχή που ζούμε έχει όντως πολλές ομοιότητες με την περίοδο του Μεσοπολέμου και την ταραγμένη δεκαετία του 1930. Τότε, στους κόλπους της αστικής τάξης της χώρας, υπήρχε διαπάλη για τον προσανατολισμό των συμμαχιών της με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, για την ανάγκη διαμόρφωσης του κατάλληλου πολιτικού προσωπικού της εν όψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τώρα υπάρχουν επίσης μεγάλα διλήμματα στην αστική τάξη, γιατί θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θέλουν και τα ωφέλη του LNG για τα κέρδη τους και φθηνότερη ενέργεια για να είναι πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις τους. Φυσικά με το λαό πάντα στην απέξω, να πληρώνει διαρκώς το λογαριασμό. Βρίσκονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους και οι επιλογές είναι δύσκολες. Τότε οι αστικές τάξεις ετοιμάζονταν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, για την επόμενη πολεμική αναμέτρηση, για τον επόμενο μεγάλο πόλεμο, έχοντας στο μυαλό τους να αντιμετωπίσουν και το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος, την Σοβιετική Ένωση. Και τώρα προετοιμάζονται. Οι δαπάνες για τους πολεμικούς εξοπλισμούς σπάνε ρεκόρ, με τα βάρη να φορτώνονται πάλι στους λαούς, ενώ μετατρέπουν πλήρως την οικονομία σε πολεμική. Είναι χαρακτηριστικό πως λίγες μέρες πριν
ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας στην Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής ζήτησε λεφτά και άλλα λεφτά, όσα περισσότερα γίνεται, είπε, για την παραπέρα στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικροτώντας βέβαια κράτη όπως η Ελλάδα για τις θηριώδεις πολεμικές της δαπάνες. Τότε, το 36, ο λαός και οι εργαζόμενοι είχαν να αντιμετωπίσουν ένα κράτος ταξικό, άδικο, που απ' τη μια φόρτωνε στο λαό τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης, καταδίκαζε στη φτώχεια και τη δυστυχία τα εκατομμύρια των νέων προσφύγων που είχαν έρθει στην πατρίδα μας, και από την άλλη είχε σαν επίσημη πολιτική του την καταστολή και τον αντικομουνισμό, με το ιδιώνυμο, με τις εξορίες, με τη δράση φασιστικών συμμοριών, όπως η Εθνική Ένωση Ελλάδας, η γνωστή 3Ε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ο λαός μας αντιμετωπίζει και πάλι ένα κράτος εχθρικό απέναντι στις ανάγκες του, που όπως και αν το ονομάζουν επιτελικό ή αποκεντρωμένο, ο ταξικός του χαρακτήρας δεν αλλάζει. Είναι το ίδιο κράτος που στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, νομοθετεί νομοσχέδια κατά παραγγελία του ΣΕΒ, στέλνει στα πολεμικά μέτωπα ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων εφοπλιστών, ενώ θωρακίζεται ενισχύοντας το οπλοστάσιο καταστολής απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι το ίδιο κράτος το οποίο είναι προκλητικά απόν από κάθε λαϊκή ανάγκη, από κάθε κρίσιμη για τη ζωή του λαού στιγμή. Το πιο σημαντικό όμως, φίλες και φίλοι, είναι ότι και τότε και τώρα τη διέξοδο για τα λαϊκά εργατικά συμφέροντα μπορεί να τη δώσει μόνο ο λαός, με το ΚΚΕ μπροστά, με τον ίδιο το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Το Μάη του 36 οι εργάτες πλημμύρισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης ζητώντας αυξήσεις στο μεροκάματο, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, αιτήματα δηλαδή που και σήμερα είναι πολύ επίκαιρα, καθώς αντίστοιχα αιτήματα διεκδικούν και σήμερα οι εργαζόμενοι στη χώρα μας. Τι έκανες, γιέ μου, εσύ κακό, για τους δικούς σου κόπους την πληρωμή σου ζήτησες απάδικους ανθρώπους. Αυτά ζητούσαν οι απεργοί του 1936, όπως το περιέγραψε στο θρήνο της μάνας του πρώτου νεκρού, του Τάσου Τούση, ο μεγάλος μας κομμουνιστής ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Ένας αγώνας που οργανώθηκε σε κόντρα και αντιπαράθεση και με τον τότε εργοδοτικό συνδικαλισμό, με τα διασπαστικά σωματεία της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Γιατί και τότε συγκρούονταν δύο γραμμές μέσα στο εργατικό κίνημα. Αυτή του συμβιβασμού, της υποχώρησης, της υποταγής, και αυτή της σύγκρουσης με την εργοδοσία και το κράτος, με το σύστημα του ανυποχώρητου αγώνα, με τις αιτίες που γεννούν τα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Ήταν το ποτήρι της οργής που γέμιζε σταγόνα σταγόνα, χρόνο το χρόνο, ώσπου ξεχύλισε και δημιούργησε αυτό το ορμητικό ποτάμι. Μοιάζουνε με λιοντάρια που αρκετά κλειστήκανε στα σιδερένια κλουβιά τους, περιέγραφε τους διαδηλωτές ο Θέμος Κορνάρος. Και σήμερα η οργή που ξεχυλίζει μπορεί και πρέπει να γίνει ορμητικό ποτάμι που θα συναντηθεί σε ένα οργανωμένο πανελλαδικό κίνημα συντονισμένο σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, με αιτήματα που θα απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες μας, στις σύγχρονες δυνατότητες,
εξοπλισμένο με όλη τη θετική και αρνητική ιστορική πείρα. Και με το κουκουέ μπροστά θα μπορέσει να το πάει μέχρι τέλους, μέχρι την οριστική νίκη.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι ομοιότητες με εκείνο τον ηρωικό Μάη δεν είναι τυχαία τόσες πολλές. Είναι γιατί και τότε και τώρα ο ένοχος είναι ο ίδιος. Είναι το ίδιο άδικο, βάρβαρο, εκμεταλλευτικό σύστημα, ο καπιταλισμός, που η ίδια η δική του λειτουργία διαμορφώνει το έδαφος για όσα ζούμε. Ειδικά τώρα αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια των περισσότερων ότι αυτό το σύστημα γεννά μόνο μεγάλα αδιέξοδα, τεράστιους κινδύνους για όλους τους λαούς του κόσμου, ότι αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο που δεν μπορούν να γευτούν σήμερα τους καρπούς και τα αποτελέσματα των κόπων όλης της ανθρωπότητας. Η αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των αγορών, των δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας, οξύνεται όλο και περισσότερο, βάζοντας τη δίνη της όλους τους λαούς. Μετά την γκανγκστερική επίθεση των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν, ξεσκεπάστηκε και το τελευταίο πρόσχημα των ιμπεριαλιστών και η τελευταία αυταπάτη που μπορεί να έχει κάποιος, ότι δήθεν το υπάρχον διεθνές δίκαιο μπορεί να τους βάλει εμπόδια, ότι δήθεν υπάρχουν κανόνες που όλοι τους ακολουθούν, όμως ξέρουμε πια πως ο μόνος νόμος και κανόνα στον οποίον υπακούουν όλοι αυτοί είναι μόνο τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους, των κερδών τους. Γι' αυτά πολεμούν και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Καταραίει η αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει πραγματική και διαρκής ειρήνη με αυτό εδώ το σύστημα, αφού κάθε ειρηνική συμφωνία προετοιμάζει και την επόμενη πολεμική αναμέτρηση και κάθε διαπραγμάτευση για ειρήνη απλά δίνει χρόνο στις αντιμαχόμενες πλευρές για μια ακόμα μεγαλύτερη όξυνση του πολέμου. Αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία, αυτό συμβαίνει στο Ιράν, αυτό συμβαίνει παντού. Μας λένε ότι δήθεν οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες μπορούν να προστατέψουν τους λαούς, ότι είναι δήθεν παράγοντες ασφάλειας για τα κράτη-μέλη τους. Ενώ αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι δεν αποτελούν τίποτε άλλο από λυκοσυμμαχίες, όπου ο ένας σύμμαχος πριονίζει την καρέκλα του άλλου ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα. Ξεσκεπάστηκαν όμως και τα προσχήματα και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, των υπολείπων αστικών κομμάτων για τη συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Πολύ γρήγορα αποδείχτηκε ότι οι πατριωτικές κορώνες δεν ήταν τίποτε άλλο από άναρθρες κραυγές που προσπαθούσαν να κρύψουν το προφανές, ότι μπλέκουν τη χώρα μας στο μακελιό του πολέμου προκειμένου να υπερασπιστούν όχι φυσικά το λαό μας, αλλά το δικαίωμα της ελληνικής κυρίαρχης άρχουσας τάξης να διεκδικήσει η ίδια μεγαλύτερο μερίδιο από τη λία αυτού του πολέμου. Παίρνουν μέρος σε αυτό το ληστρικό πόλεμο για την πολυπόθητη γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής τάξης στην περιοχή, για τη διασφάλιση των κερδών των εφοπλιστών από τη μεταφορά του αμερικάνικου υγροποιημένου αερίου και πετρελαίου, για τα συμφέροντα των κατασκευαστικών και άλλων ομίλων που διεκδικούν μερίδιο από την ανοικοδόμηση των χωρών του πολέμου, αλλά και μεγαλύτερο μερτικό από τις επιδοτήσεις της πολεμικής οικονομίας. Για αυτά τα συμφέροντα είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμα και το μεγαλύτερο έγκλημα.
ήδη το προετοιμάζουν, όπως φάνηκε προχθές από τις δηλώσεις Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο για την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ομολογία ακόμα βαθύτερης, πιο επικίνδυνης συμμετοχής στα σχέδια των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών? Τους το λέμε και εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει καμιά εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα μας, το λαό μας, σε αυτό το σφαγείο. Με πηξίδα τα συμφέροντα του κεφαλαίου υπόγραψαν και την ανανέωση της συμφωνίας με την κυβέρνηση της Γαλλίας. Μια συμφωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του λαού μας. Αντίθετα, υπηρετεί πολλαπλούς αντιλαϊκούς στόχους, κυρίως τις μπίζνες για τα κέρδη των γαλλικών και εγχώριων μονοπωλίων, ενώ εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. Τώρα,

Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει κάθε εμπλοκή και συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες στον Περσικό κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή. Για να γυρίσουν πίσω όλοι όσοι βρίσκονται στις κάθε είδους ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Για να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου που αποτελούν στόχο αντιπίνων και πηγή κινδύνου για το λαό. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη χρειάζεται εδώ και τώρα να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στο τρίτο σώμα στρατού μέσα στο κέντρο της πόλης. Να σταματήσει κάθε χρήση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για τους πολεμικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι ο λαός στην πλειοψηφία του είναι αντίθετος σε αυτόν τον άδικο πόλεμο των Αμερικάνων και του Ισραήλ έναντι του Ιράν, ότι δεν συμφωνεί με τις επιλογές της να τον μπλέξουν σε αυτό το μακελιό. Και ένα μεγάλο κομμάτι βλέπει με πολύ θετικό μάτι, παίρνει κουράγιο και δύναμη από τη στάση και τη δράση του ΚΚΕ. Γνωρίζει επίσης τις πραγματικές διαθέσεις των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που γεννά συνεχώς νέα αδιέξοδα, νέα σκάνδαλα που ακουμπούν όλους τους τομείς της ζωής. Ξέρουν ότι το ποτήρι της αγανάκτησης γεμίζει από τους καθυλωμένους μισθούς, από την ακρίβεια, από τις πολεμικές ανατιμήσεις, από τους λογαριασμούς που δεν μπορούν να πληρωθούν, από τα τσακισμένα δικαιώματα, και ξεχυλίζει από τα σκάνδαλά τους και ακόμα περισσότερο από την εξοργιστική προσπάθεια συγκάλυψής τους. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση κρυφό καμάρι, όπως φαίνεται, από την άρνησή της να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς της που είναι μπλεγμένοι μέχρι τα μπούνια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπλεγμένοι σε αυτό το τρελό φαγοπότι που στήθηκε για να ωφεληθούν τα κομματικά τροκτικά και άλλοι επιτίδιοι σε βάρος των βιοπαλλεστών αγροτών. Για άλλη μια φορά αποκαλύπτονται οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων κομμάτων όπως του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του άρθρου 86 του νόμου, δηλαδή περί ευθύνης υπουργών, ώστε να διώκονται και οι υπουργοί όπως οι απλοί πολίτες και να μην υπάρχουν μεθοδεύσεις όπως αυτές που επιχειρεί σήμερα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Μεθοδεύσεις βέβαια που αφορούν και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο επίσης η κυβέρνηση επιδιώκει να κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο. Ποιος, αυτός ο οποίος, όπως αποδείχτηκε, ήταν και ελεγκτής και ελεγχόμενος, αφού αυτός είχε δώσει την άδεια για την παρακολούθηση με εντολή της ΕΥΠ και έγκριση του Μητσοτάκη. Σαν πολλά μαζεύονται και το ποτήρι της λαϊκής οργής ξεχυλίζει.
Γιατί η αίσθηση ότι η αδικία μεγαλώνει παντού ξεκινάει και μέσα από τους χώρους δουλειάς και απλώνεται σε όλη την κοινωνία. Ξέρουν ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μεγαλώνει. Στο Μητσοτάκη η δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτόν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του μεγαλώνει. Και βέβαια σε αυτόν δεν θα αργήσουν να δείξουν και την πόρτα της εξόδου. Και αν επιστρατεύουν ξανά και ξανά τα περισταθερότητας, είναι γιατί μόνιμη έγνοια τους είναι η χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις εφαρμογή της κυρίαρχης πολιτικής, που όμως είναι αυτή που δημιουργεί μόνιμη αστάθεια στη ζωή του ελληνικού λαού. Γι' αυτό σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την αντιλαϊκή κυρίαρχη πολιτική και φυσικά και από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, οι οποίοι σημειωτέων έχουν βγει ξανά στη γύρα για να παγιδεύσουν τις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις. Από τη μια το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη που έχει κάνει αρκετές πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας τις κρίσιμες για το λαό επιλογές του Μητσοτάκη, από τα αντεργατικά του νομοσχέδια, όπως κάνει τώρα με την πρότασή του για τη δήθεν τετραήμερη δουλειά, μέχρι τις στρατηγικές συμφωνίες των Αμερικάνων και του Ισραήλ. Και όλα αυτά πασπαλισμένα με μπόλικο κράτος δικαίου, λες και μπορεί ποτέ το δίκαιο να συμβιβαστεί με αυτό το εχθρικό αστικό κράτος, με την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος καταθέτει συνεχώς διαπιστευτήρια στο σύστημα για να τον εμπιστευτεί ξανά. Και τι δεν έχει πει? Τη μια για πατριωτική εισφορά του κεφαλαίου, την άλλη ότι είναι περήφανος για τη στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ επί πρώτης θητείας Τραμπ, και την επομένη να διαφημίζει ότι αυτός ήταν που εγγενίασε τη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ. Μάλιστα, με το τελευταίο μανιφέστο του, του Ινστιτούτου Τσίπρα, περνάει σε άλλο επίπεδο εξαπάτησης. Όταν λέει πως το δίλημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση είναι ξεπερασμένο. Και αυτό βέβαια δεν το λέει για να δηλώσει στο σύστημα εκ νέου την ταυτότητά του, αλλά για να δείξει ότι με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, και επιπλέον ότι έχουν τον ίδιο κοινό αντίπαλο, δηλαδή όλους όσους παλεύουν για την ανατροπή της βαρβαρότητας που εκείνοι υπηρετούν. Όπως και να είναι, τον συμβουλεύουμε να μην βιάζεται, και άλλοι βιάστηκαν και θέλησαν να καταργήσουν και την ταξική πάλη και να κηρύξουν και το τέλος της ιστορίας, και έφαγαν τα μούτρα τους, γιατί η ιστορία, η πραγματικότητα είναι πεισματάρικα πράγματα. Και όπως και να το διαβάσεις, το δίλημα παραμένει πάντα το ίδιο, αμήλικτο. Υποταγή στη βαρβαρότητα ή πάλι για την ανατροπή της. Έκαστος εφοετάχθη, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.

Τώρα όμως δεν είναι η στιγμή να εγκλωβιστεί ο λαός μας σε ένα νέο κύκλο αυταπατών και ψεύτικων ελπίδων από όλους αυτούς. Τώρα πρέπει να δώσει λύση προς τα μπρος, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, αυτό που έλεγε το σύνθημά σας. Τώρα δεν είναι ώρα αναμονής για τις εξελίξεις. Τώρα είναι η στιγμή για τη μέγιστη δυνατή δράση και κινητοποίηση. Είναι η ώρα του αγώνα, της διεκδίκησης, για να μην πληρώνει ξανά ο λαός τα κέρδη τους και τον πόλεμό τους. Είναι η ώρα της οργάνωσης στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, εκεί που ζει και σπουδάζει η νεολαία. Είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση. Και αυτό μπορεί να εκφραστεί σήμερα μόνο με ένα ακόμα πιο δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η συμπόρευση με το κόμμα μας μπροστά στα δύσκολα, αλλά και στα μεγάλα που έρχονται και είναι μπροστά μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το Μάη του 36 αναδείχθηκε ξεκάθαρα ότι στη χώρα μας υπήρχαν πάντα και υπάρχουν δύο διαφορετικές πατρίδες. Όπως και τότε, από τη μια ήταν η πατρίδα των καπνεμπόρων, της μεγαλοεργοδοσίας, των αστικών κομμάτων και του μεταξά, των δυνάμεων καταστολής που βαρούσαν στο ψαχνό, των απεργοσπαστικών μηχανισμών και των φασιστικών συμμοριών, και από την άλλη ήταν η πατρίδα των καπνεργατών που δούλευαν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν η πατρίδα των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από τη Θράκη, που προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους με ό,τι είχαν. Ήταν η πατρίδα της αλληλεγγύης ανάμεσα σε Έλληνες και Εβραίους εργάτες στα εργοστάσια της πόλης. Η πατρίδα των αξιωματικών του στρατού και των φαντάρων που γονάτιζαν μπροστά στο λαό και δεν υπάκουαν στη διαταγή να χτυπήσουν το πλήθος και ενώνονταν μαζί τους στη διαδήλωση. Η πατρίδα των γυναικών που έβγαιναν ορμητικά στο προσκήνιο της ιστορίας, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα, ειδικά των καπνεργατών. Των φτωχογειτονιών της Θεσσαλονίκης που δημιουργούσαν λαϊκά ποτάμια που ενώνονταν σε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης. Αυτές οι δύο πατρίδες είναι σε διαρκή σύγκρουση και σήμερα, κάνοντας θρύψαλα το αφήγημα περί δίθεν εθνικού συμφέροντος που παπαγαλίζει η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα. Ποιο είναι αλήθεια το κοινό εθνικό συμφέρον που ενώνει τον εφοπλιστή από την ασφάλεια του γραφείου του ή τη βίλα του με τον αυτεργάτη που θαλασσοπνίγεται και βλέπει τις ρουκέτες πάνω από το κεφάλι του στα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς? Τι ενώνει τις εργάτριες της Γιολάντα και τον εργοστασιάρχη όταν πέντε από αυτές δεν γύρισαν ποτέ πίσω στα σπίτια τους, στα παιδιά τους, εξαιτίας της ασυδοσίας του εργοδότη για να βγάλει μόνο περισσότερο κέρδος? Αυτή η αντίθεση είναι εδώ, παρούσα και σήμερα. Μέχρι ο λαός μας να πάρει την πατρίδα πραγματικά στα δικά του χέρια, με τη δική του εξουσία, φτιάχνοντας την κοινωνία που θα ικανοποιεί πραγματικά τις δικές του ανάγκες, για να βγει από τη μέση
η πηγή του κακού, η καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία, το κέρδος ως κίνητρο της παραγωγής. Γιατί αυτή είναι η μήτρα της αδικίας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου. Αυτή καθυλώνει, καθυστερεί τις αφάνταστες δυνατότητες που δημιουργούν καθημερινά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η πατρίδα του λαού των εργαζομένων θα είναι βασισμένη στην κοινωνική ιδιοκτησία, στα μέσα παραγωγής, στη βιομηχανία, στα λιμάνια, στα εργοστάσια, στις μεταφορές, ώστε να υπηρετούνται οι ίδιες οι ανάγκες της κοινωνίας και όχι τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών. Για να περάσει ο πλούτος στα χέρια αυτών που πραγματικά τον δημιουργούν. Με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, με γνώμονα μόνο τη βελτίωση της ζωής του λαού μας. Μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν οριστικά η ενεργειακή φτώχεια, η ανεργία, η ανασφάλεια, εξασφαλίζοντας σταθερή μόνιμη εργασία για όλους και όλες, με την εξουσία στα χέρια της εργατικής τάξης του λαού μας. Μια εξουσία που θα στηρίζεται πρώτα απ' όλα μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που οι εργαζόμενοι θα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους, εκεί που οι αντιπρόσωποι αυτοί θα λογοδοτούν, δεν θα είναι αποσπασμένοι από το λαό με ξεχωριστά προνόμια, θα ελέγχονται και θα ανακαλούνται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Σε μια τέτοια κοινωνία, ο εργαζόμενος άνθρωπος θα βρίσκεται στο επίκεντρο, θα συμμετέχει ενεργά και δραστήρια στην οικοδόμηση της λαϊκής ευημερίας, στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, που θα βάλει οριστικά τέλος στην εκμετάλλευση και στην κυριαρχία του κεφαλαίου, στην αδικία, στους πολέμους. Ο αγώνας για αυτή την πατρίδα δεν είναι μια και έξω, χωρίς μπρος και πίσω, χωρίς ίσως προσωρινά πίσω στην κυριαρχία του κεφαλαίου, στην αδικία, στους πολέμους. Ο αγώνας για αυτή την πατρίδα δεν είναι μια και έξω, χωρίς μπρος και πίσω, χωρίς ίσως προσωρινά πισωγυρίσματα, ακόμα και απογοητεύματα.

Πολλοί από αυτούς έπιασαν το νήμα αυτού του αγώνα και πρωταγωνίστησαν στα μεγάλα γεγονότα της δεκαετίας του 1940. Οι ίδιοι άνθρωποι που χτυπούσαν τις καμπάνες των εκκλησιών για να κατέβει ο λαός της Θεσσαλονίκης στους δρόμους, έφτιαξαν την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση της Ευρώπης εδώ, την Οργάνωση Ελευθερία. Στελέχωσαν το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, την ΟΠΛΑ, αργότερα τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 12 από όσους ανδρώθηκαν στο εργατικό κίνημα της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 1930 εκτελέστηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την 1η Μάη του 1944.

Με συγκίνηση και περηφάνεια τους μνημονεύουμε. Βεκίδη Ζαφύρης, στέλεχος του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη και γραμματέας του Εργατικού Κέντρου. Δαλδογιάννη Σταμάτης, ειδικός γραμματέας του Σωματείου Καφέ Ζήθου Εστιατορίων Θεσσαλονίκης. Καραβοκυρός Διαμαντής, εργάτης γης, στέλεχος του ΚΚΕ. Καράσο Μωυσής, τσαγκάρης εβραϊκής καταγωγής, μέλος της ΟΚΝΕ και μετά του ΚΚΕ. Κουριώτης Δημήτρης, εργάτης ξυλουργός, στέλεχος του ΚΚΕ. Κωνσταντινίδης Αλέκος, γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Καλαμαριάς του ΚΚΕ. Κωνσταντινίδης Δημήτρης, πρόεδρος του Σωματείου Τροχιοδρομικών Θεσσαλονίκης. Μανέκας Νίκος, μέλος της ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ, γενικός γραμματέας του Σωματείου Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης. Μαυροκεφαλίδης Γιάννης, γεννημένος στον Πόντο, μεγαλωμένος στην Καλαμαριά, μαθητής γυμνασίου στον ηρωικό αγώνα του Μάη του 36 και γι' αυτό το λόγο φυλακίστηκε στην Ανάφη από τη δικτατορία του Μεταξά. Σαββόπουλος Σάββας, μέλος της ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ, στέλεχος του Συνδικάτου Μεταλλουργών και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος πριν την εκτέλεσή του στην Κεσαριανή έγραψε στην οικογένειά του: «Ας μάθει όλη η Ελλάδα πως ούτε στιγμή δεν χάσαμε την πίστη στην τελική νίκη. Καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να τσακίσει το ΚΚΕ. Θα νικήσει. Καλό τον αδελφό μου με σκληρή δουλειά να προσπαθήσει να ξεπλύνει το κακό που έκανε με τη δήλωση και την αδελφούλα μου να πάρει τη θέση μου στο ΚΚΕ». Ο δάσκαλος Τσίρκας Κώστας, πρόεδρος του Συλλόγου Προοδευτικών Δασκάλων η Αναγέννησης, γραμματέας της ΚΟΒ Δασκάλων, που πριν εκτελεστεί έγραψε: «Πρωτομαγιά, γεια σας όλοι, πάμε στη μάχη». Ο Χιτήρης Κώστας, δάσκαλος, συνδικαλιστής και στέλεχος του ΚΚΕ. Όρθιοι, αγέροχοι κομμουνιστές, παλικάρια μέχρι το τέλος, μέχρι το πέρασμά τους στην Αθανασία, αθάνατοι.

0: όλοι αυτοί και χιλιάδες άλλοι κατοχυρώθηκαν και απέκτησαν κύρος μέσα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, συνδέθηκαν με τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις, απέκτησαν εμπιστοσύνη όχι μόνο για την υπόθεση που πάλευαν, αλλά και για τη δύναμη του λαού μας, της εργατικής τάξης. Ήταν οργανωμένοι στο ΚΚΕ, πολλοί από αυτούς και στην ΟΚΝΕ νωρίτερα. Δεν ήταν μαρξιστές από πάντα. Πολλοί ήταν αμόρφωτοι, δεν μπορούσαν να διαβάσουν πριν οργανωθούν στο ΚΚΕ. Άλλοι έζησαν μέσα στη φτώχεια και τη δυστυχία της Ελλάδας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Κι όμως η ιδεολογία του μαρξισμού-λενινισμού, οι πρωτοπόρες ιδέες και θέσεις του ΚΚΕ τους συνεπήραν σε τέτοιο βαθμό που τους όθησαν να μελετήσουν, να γνωρίσουν καλύτερα την ιδεολογία που απελευθερώνει τον άνθρωπο από δεσμά αιώνων. Τους έδωσε απάντηση στα γιατί και στα πώς. Τους στράτευσε σε ένα σκοπό συλλογικό, ανώτερο και για τον καθένα ξεχωριστά. Τους έδωσε την ακλόνητη πεποίθηση, την πίστη ότι ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει και ότι ο κάθε άνθρωπος που το γνωρίζει αυτό πρέπει να κάνει από τη δική του μεριά, στη δική του εποχή, ό,τι του αναλογεί. Απέδειξαν με τη δράση τους πόσο κρίσιμο είναι να συνεχίζεις και όταν τίποτα δεν δείχνει ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν σύντομα. Αυτό το κόκκινο νήμα ενώνει τους αγώνες του παρελθόντος με το σήμερα. Ενώνει κάθε μεγάλη και μικρή στιγμή της ταξικής πάλης με τη δική μας γενιά, με όλες τις επόμενες γενιές. Αυτό το νήμα πιάνουμε γερά σήμερα εμείς οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες στη χώρα μας. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής, ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ, δύσκολος δρόμος. Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος. Τώρα είναι δικός μας αυτός ο δρόμος. Σίγουρος δρόμος. Γιατί έχουμε καθαρή ματιά και καθαρό στόχο. Προετοιμαζόμαστε για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού μας. Για τις στιγμές που θα πλημμυρίσουν ξανά οι δρόμοι της πόλης μας. Από ένα λαό σίγουρο, αποφασισμένο να διεκδικήσει όλα όσα του ανήκουν, όλα όσα του αξίζουν. Με την εργατική τάξη και το ΚΚΕ μπροστά, ισχυρό, πανίσχυρο σε κάθε τόπο δουλειάς, για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση και ο λαός μας να βγει επιτέλους νικητής. Προχωράμε μπροστά μέχρι τη νίκη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το σοσιαλισμό. Γεια σας! Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά!
1: Θα ακολουθήσει πορεία και κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του Μάη του 36.
2: Ολοκληρώθηκε, Χρήστο. Ολοκληρώθηκε πριν μόλις τώρα η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν ολοκληρώνεται βέβαια εδώ η εκδήλωση, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Θα συνεχιστεί με πορεία δυναμική προς το μνημείο του καπνεργάτη Χρήστο, στο σημείο που πέσανε νεκροί οι πρώτοι εργάτες.
3: Οι πρώτοι εργάτες ακριβώς θα γίνει η πορεία κανονικά. Είναι μια ακόμα αγωνιστική δράση για σήμερα, όπου και έτσι θα λήξει και το σημερινό. Συνεχίζεται κανονικά η έκθεση, να πούμε, μέχρι τις 10 του μηνός, οπότε όσοι είστε, δεν έχετε πάει μέχρι στιγμής, να πάτε.
2: Πρέπει να πάτε.
3: Πρέπει να πάτε.
2: Πρέπει να πάτε.
3: Τώρα, σε ένα σχόλιο για την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, πολύ δυναμική, παράλληλα με συγκίνηση. Νομίζω έδωσε το στίγμα και των ιστορικών γεγονότων, αλλά και το τι συμβαίνει και σήμερα. Έδεσε δηλαδή το νήμα του χθες και του σήμερα με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν, έχει σημασία πάντως, καταρχήν είχε πλήθος κόσμου, έτσι. Νομίζω ότι το καταλάβαμε ότι πλημμύρισε ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας.
3: Ναι,
2: ήταν μια
3: σκόλου.
2: Εκδήλωση πραγματικά αντάξια των αγώνων του τότε που δένουν εκείνο το κόκκινο νήμα, όπως έλεγε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ νωρίτερα, με το σήμερα. Γιατί την περπατησιά μας στο μέλλον ψάχνουμε, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Αυτό είναι και το διακύβευμα όλων αυτών που γίνεται. Όπως είπαμε και από την αρχή, δεν γίνεται απλά για να τιμηθεί το παρελθόν. Γίνεται για να δοθεί και μια όθηση στο σήμερα και στο αύριο. Εδώ ακόμα τα συνθήματα από πίσω.
2: Ακριβώς.
3: Πολύ δυναμική σήμερα η συγκέντρωση, πραγματικά. Mm-hmm. Νομίζω ήταν αυτό που άξιζε για μια τέτοια συγκέντρωση. Για να αναδεικνύεται και αυτό το ζήτημα με το ιστορικό γεγονός του Μάη του 1936, αυτή η μεγάλη μαρτυρία, αυτή η μεγάλη θυσία, η οποία χάραξε την καρδιά αυτής της πόλης και γενικά της εργατικής τάξης όλης της χώρας. Είναι από τα πιο σημαντικά σημεία των αγώνων. Και να πούμε κιόλας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς αυτό ο Μάης του 1936 ήταν ένα πρόπλασμα για την μεγάλη εθνική αντίσταση και για τους μεγάλους αγώνες που συνεχίστηκαν με την πρώτη και δεύτερη εποπτεία. Πώς δηλαδή όλοι αυτοί οι εργάτες ανοίξανε το δρόμο για να μετά το 40 να έχουμε όλα αυτά τα γεγονότα, τις εξελίξεις τις οποίες είχαμε με τους μεγάλους αγώνες του λαού μας. Νομίζω αυτό τους ηρωικούς αγώνες που έχουν μείνει αξέχαστοι και δεν μπορούν να κρυφτούν με τίποτα και δεν μπορεί κανείς να τους αλλάξει.
2: Αυτό ακριβώς το νήμα πιάνει ολοκληρωμένα και η έκθεση, έτσι.
3: Ναι,
2: φτάνει
3: ναι.
2: Μέχρι και σε αυτά τα χρόνια και στο σήμερα. Στις σημερινές κινητοποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ακούσαμε και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ τα ονόματα των νεκρών, των Θεσσαλονικαίων. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά είναι ανάμεσά μας. Δεν φαντάζουμε, δεν είναι ήρωες, δεν είναι κάτι φανταχτερό, έτσι, με φωτοστέφανο.
3: Ακριβώς, το είχαμε πει και
2: μακριά,
3: την
2: πάνω, ναι. Ψηλά, μακριά από όλους και από όλα. Είναι ο καθένας μας.
3: Είναι ο καθένας μας
2: που παίρνει τη θέση του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
3: Κάτω από συνθήκες, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Και είναι ο αποφασισμένος, έτσι, θα το ξαναπώ.
3: Οι αποφασισμένοι της ιστορίας είναι αυτοί που την γράφουν. Οι αποφασισμένοι είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Οι αναποφάσιστοι, αυτοί που θέλουν να είναι με το ένα πόδι στη μία πλευρά και με το ένα πόδι στην άλλη, να πούμε πολύ απλά ότι θα βιώσουν τα γεγονότα και τις εξελίξεις χωρίς να συμμετέχουν σε αυτά.
2: Ακριβώς.
3: Η μόνη του συμμετοχή θα είναι η ίδια τους η αδράνεια και το ίδιο τους η αφάνεια στο.
2: Εμείς δεν θέλουμε αυτό
3: ιστορίας.
2: Το κομμάτι να είναι το κυρίαρχο, έτσι.
3: Δεν θέλουμε.
2: Γιατί
3: και
2: πάντα υπήρχε και τότε
3: πάντα
2: και το
3: 1936
2: ναι. Και αργότερα και στις μεγάλες. Πάντα υπάρχει εκείνο το κομμάτι που κάθεται στην άκρη. Είτε γιατί φοβάται, είτε δεν το έχει πάρει απόφαση, είτε γιατί δεν εμπνέεται, είτε γιατί δεν θέλει. Αλλά έρχεται η ώρα που γίνεται πλειοψηφικό αυτό που μπαίνει μπροστά.
3: Αυτό που μπαίνει μπροστά πρέπει να είναι το πλειοψηφιακό κομμάτι αυτών που πρέπει.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι. Για να είμαστε και λίγο πιο
2: και
3: ξεκάθαροι.
2: Κάτω από τη σημαία εκείνη.
3: Θα δώσει και το δρόμο και θα ανοίξει το δρόμο ότι ο αγώνας μπορεί να έχει μια εξέλιξη, μια συνέχεια, η οποία δεν θα είναι απλά να συζητάμε για τους αγώνες του χθες, αλλά να ζούμε σε έναν κόσμο που κτίσαν οι αγώνες του χθες.
2: Ακριβώς.
3: Εκεί είναι το ζήτημα και εκείνο είναι νομίζω ότι το οποίο και εδώ πέρα τέθηκε και στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος έβαλε το τι μπορεί σήμερα ο εργαζόμενος λαός να κάνει και πώς μπορεί να κτιστεί μια κοινωνία δικαίη, μια κοινωνία που δεν θα είναι γνώμονα στο κέρδος για τη ζωή των ανθρώπων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να πούμε, ότι δεν είναι απλά δεν γίνεται μια συζήτηση απλά για τους αγώνες του σήμερα, αλλά ανοίγει η βεντάλια το πώς μπορούμε αύριο να πάμε.
2: Ακριβώς, εκεί είναι το κρίσιμο. Έτσι.
3: Γιατί ακούμε πολλοί κόσμο να λένε πώς θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει αυτό κτλ. Υπάρχει τρόπος, τον ξέρουμε τον τρόπο, τον εξελίσσουμε τον τρόπο.
2: Και ας τον δαιμονοποιούν, έτσι, αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, εσείς ακόμα περπατάτε στους δρόμους και φωνάζετε συνθήματα. Ναι, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή, έτσι, που χιλιάδες κατακλείζουν τους
3: έχει
2: δρόμους.
3: Έχει αλλάξει κάτι για να
2: γιατί
3: σταματήσουμε.
2: Γιατί το μονοπάτι είναι εκεί.
3: Έχει
2: το
3: αλλάξει.
2: Κρατάμε. Όχι, δεν έχει αλλάξει.
3: Δεν κάτι. Έχει αλλάξει για να σταματήσουμε.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, όποιος αναρωτιέται κάτι τέτοιο, πρέπει να σκεφτεί αυτός που δεν το κάνει, γιατί τι είδε, τι άλλαξε στη ζωή του και σταμάτησε να το κάνει.
2: Ακριβώς.
3: Εντάξει, νομίζω ότι.
2: Εντάξει, Χρήστο, θα επικαλεστώ εγώ εδώ την ιδιότητά μου έτσι, σαν δημοσιογράφος, τόσα χρόνια, δεν λέμε πόσα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολλές φορές συζητώντας έτσι με εργαζόμενους, μικρές και μεγάλες μάχες, πολλές φορές σου μεταφέρουν την εικόνα ότι ξαφνικά εκείνος που καθόταν στην άκρη και δεν μιλούσε και έλεγε ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάρω θέση, την κρίσιμη στιγμή μπαίνει μπροστά. Θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες στα Γιάννενα, έτσι μια τέτοια κινητοποίηση, θυμίζουμε και τους ακροατές μας, στα Γιάννενα, όπου ξεκίνησε και εξελίχθηκε μια τεράστια κινητοποίηση εργαζομένων σε σούπερ μάρκετ, που αυτή που σηκώθηκε μπροστά, έτσι, και ύψωσε το ανάστημά της, ήταν μια γυναίκα που όλα τα χρόνια έλεγε «Δεν χρειάζεται, κάθομαι στο σπίτι, δεν μπλέκομαι με όλα αυτά, δεν γίνεται να μπλεχτώ με όλα αυτά, δεν μπορώ εγώ να το κάνω, θα το κάνουν κάποιοι άλλοι». Και ήρθε εκείνη η στιγμή που είπε το «ως εδώ», όταν τη βάλα να υπογράψει άλλη μια φορά μείωση, άλλη μια φορά να παραδώσει τον ιδρώτα της στον εργοδότη, που ύψωσε το ανάστημά της και ήταν αυτή που σηκώθηκε και ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Άρα τη δύναμη την έχουμε μέσα μας και την έχει ο καθένας μέσα.
3: Ακριβώς, και οι συνθήκες διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Οι συνθήκες είναι αυτές που θα δείξουν ποιος άνθρωπος μπορεί να καθορίσει αυτός μετά το μέλλον του και ποιος μπορεί να βάλει αντίσταση απέναντι σε όσα συμβαίνουν. Εδώ βέβαια βλέπουμε μαζεύουν κιόλας τα παιδιά, θα το κλείσουμε εμείς.
2: Οι θόρυβοι που ακούνται, ναι, εμείς καθυστερούμε για να φτάσει η πορεία. Περιμένω το μήνυμα της Ανανιάδου ότι έφτασαν στο μνημείο του καπνεργάτη Χρήστο, έτσι να μας μεταφέρει και ο ριζοσπάστης τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει η πορεία πάντως από ό,τι με ενημερώνουν η Ελένη Χατζηγεωργίου και η Άννα η Ανανιάδου. Έχει ξεκινήσει η πορεία και πλησιάζει προς τη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Γνατίας. Εκεί θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η κατάθεση όπως τους αξίζει και είναι πολύ σημαντική στιγμή, έτσι. Η σημερινή μέρα είναι κορύφωση μιας δράσης τιμής στα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 36 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και σε αυτή την κορυφαία στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι το ΚΚΕ επιλέγει να ολοκληρώσει αυτή τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης σε αυτό ακριβώς το σημείο.
3: Ναι, εννοείται ακριβώς και είναι ένα σημείο που ήταν κρυμμένο τόσο καιρό, έτσι, λόγω του μέτρο.
2: Δόθηκε μάχη να ξαναγυρίσει πίσω το μνημείο, έτσι.
3: Ναι.
2: Τους ήρθε στην αρχή βούτυρο στο ψωμί, κρυμμένο μέσα στο μετρό, μετά το πήρανε, το πήγαν στο εργατικό κέντρο και δώσαμε μάχη για να ξαναγυρίσει πάλι σε εκείνο το σημείο.
3: Αυτό, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο Κοσμάς με κοιτάει με ένα βλέμμα απορία. Πότε θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, μέχρι να ξεστηθεί και η τελευταία βίδα, εδώ θα είμαστε, τον απειλώ. Λοιπόν, ωραία. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε αυτή την ζωντανή μετάδοση. Εντάξει, θα μαζευτούν όλα αυτά, θα επιστραφούν στα παλιά σφαγεία, ναι, στο Λαμπατουάρ, γιατί την Παρασκευή ξανά, 7 η ώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κανονικά, θα είμαστε
2: από
3: εκεί.
2: Την έκθεση. Μέχρι την Κυριακή διαρκεί η έκθεση αυτή. Οπότε, εντάξει, το επόμενο μας ραντεβού του εξωτερικού συνεργείου, είπαμε, πρέπει να δώσει τίτλο σε αυτό το νέο εγχείρημα του εξωτερικού συνεργείου, του στούντιο, του υπαίθριου στούντιο. Δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Κάπως πρέπει να το πούμε.
3: Θα το βρούμε πάντως, σίγουρα το επόμενο
2: διάστημα. Να ανοίξουν γραμμή και οι ακροατές μας. Να στείλουν στο Viber τις ιδέες τους.
3: Και
2: ακούμε τα πάντα.
3: Και να πούμε κιόλας έτσι ότι έχω πει το αριστερό εξτρέμ, θα το ξαναπώ. Να μας κάνουν και μια εκπομπή για το πώς αθλητές συμμετείχαν στο Μάη του 36. Αν
2: πολύ
3: υπάρχει το ιστορικό γεγονός αυτό.
2: Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι.
3: Να βάλουμε
2: θα
3: και αυτό
2: το
3: στίγμα.
2: Και αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, τροφή και αυτό. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς με την ανοιχτή γραμμή, εντάξει, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 9 η ώρα αύριο το πρωί. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του 904 αριστερά στα FM, του ραδιοφώνου που θέλετε να ακούτε, το ραδιοφώνο που μεταφέρει τη φωνή σας. Λοιπόν, η Ευδοξία Γραβάλα ήταν στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Χακ, ο Χρήστος ο Τζίντζιλης, η δυσαρμονία, όπως και να το πεις, η φωνή του 904 σε πολλά σποτάκια, ο Κοσμάς ο Στεφανίδης στην κονσόλα του ήχου, εδώ δίπλα μας, και στο ραδιοθάλαμο του 904 αριστερά στα FM, ο Παναγής Φιλιππάτος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, την περπατησιά την ξέρουμε.

0: στραβό, δεν έχει τελειωμό.
1: Αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
2: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Είμαστε Κοινή Θνητή και ακούμε 904 Αριστερά στα FM.

Ρώτημα είναι. Κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των

κοιτάζω έχουν καταστραφεί. Μου πάω να σκάσω και να μην τολμήσω να μιλήσω. Ό,τι έχω μέσα μου με μιας για πάντα να το σβήσω. Γιατί αλλιώς θα με εξοντώσουνε την ίδια στιγμή. 80 χρόνια άμαχος, φύγας κυνηγημένος. Στο πιο το μέρος μου να νιώθω λες και είμαι ξένος. Και οι ελπίδες μου κι αυτές μοιάζουν να έχουν χαθεί. Καταδρεγμένος πρόσφυγας παντού κυνηγημένος. Σε μια λωρίδα μόνιμα να είμαι εγκλωβισμένος. Να περιμένω μια ελευθερία για μένα να έρθει.

διαφημίσεις και το κεφάλι στις ειδήσεις στέκεται προσοχή. Ήταν ο άνθρωπος, μα δεν του το έχουν πει ακόμα. Γι' αυτό κακόμοιρος, δεν ξέρω τι είναι όρθιο πτώμα. Και περιμένω.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
3: Από τις 7 ως τις 10 του Μάη θα μας βρείτε και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στην ΔΕΘ, στο περίπτερο 13, στάν 14, ώρες λειτουργίας, Πέμπτη και Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί ως τις 9, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10.30 ως τις 10 το βράδυ.
4: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Στομαίδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM.
2: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Με 1 ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
4: Αριστερά στα FM ακούτε, ρε!

Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα.

0: η σύγχρονη εποχή σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Μάκη Μαΐλη 1914-1917 «Ο Εθνικός Διχασμός στο φως της ταξικής πάλης». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Κώστας Κολαρίκος, υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου την 5η 7 Μάη στις 7 το απόγευμα στο περίπτερο 12 στην αίθουσα Λόγος.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ο Βασίλης Κολοβός μας μεταφέρει σε μια μικρή, κλειστή, ορεινή κοινωνία ενός χωριού της Ρούμελης τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο. Μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη περνάνε ήθη και έθιμα, μεγάλα πάθη, ιστορίες εκδίκησης, προσωπικές επαναστάσεις των νέων ενάντια στο παλιό, σε αυτό που έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά, ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα του εμφυλίου. Μια ιστορία πολύ τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη, που διδάσκει ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στο συλλογικό αγώνα, στο νέο που ανατέλει μέσα από τις στάχτες του παλιού και δημιουργεί μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι ο Δημήτρης Βάσης και ακούτε 904.

Μουσικά Καρέ. Μια εκπομπή για τους κινηματογραφικούς συνθέτες του κόσμου. Με τη Βασιλική Γκρανοπούλου κάθε Τετάρτη 10 με 11 το βράδυ στο 904 αριστερά στα FM.

0: 94 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει Ευαγγελία Σαραφίδου. Ένα αριστερό κόκκινο παπούτσι. Εικονογράφηση Ζάνα Κατσαφάνα. Στη Ζουζουνούπολη όλα έχουν το χρώμα τους και κάθε χρόνο η Δήμαρχος Πεταλούδα αποφασίζει ποιο θα είναι αυτό. Σπίτια, ρούχα, παπούτσια, όλα πρέπει να ταιριάζουν, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Μα τι μπορεί να συμβεί την πιο σημαντική μέρα της χρονιάς όταν ένα μικρό κόκκινο παπούτσι εμφανιστεί εκεί που δεν πρέπει? Μια μικρή σαρανταποδαρούσα θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Να φοβηθεί ή να τολμήσει. Και όταν το θάρρος συναντά τη φιλία, όταν το εγώ γίνεται μαζί, τότε ακόμα και ο πιο παλιός νόμος μπορεί να ξεθροιάσει. Μια τρυφερή, πολύχρωμη ιστορία για την αλληλεγγύη και το δικαίωμα στην ελευθερία. Ευαγγελία Σαραφίδου. Ένα αριστερό κόκκινο παπούτσι. Εικονογράφηση Ζάνα Κατσαφάνα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι ο Νίκος Ταλέας.
4: Η Μαρία Φραγκούλη.
3: Και ακούω.
4: Ακούμε.
3: Ακούτε.
4: 904
3: αριστερά στα FM.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: Και μες τη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω ανάγκη να με βλέπει σαν μωρό παιδί.
0: Αχ μωράκι, σαστισμένο μέσα στο

Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά της οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστέρου του νου μου είπα.

0: φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σάγια τα κάνει με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του Μπεθραμιάνου, άνου, άνου.
0: Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει. Το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Η έκδοση αναλύει την ουσία του εθνικού διχασμού, τα αντιτιθέμενα δηλαδή συμφέροντα τμήματων της ελληνικής αστικής τάξης και τη διαπάλη γύρω από αυτά, η οποία διαπέρασε την επιλογή διεθνών συμμάχων, το ρόλο της μοναρχίας, το κράτος, τους θεσμούς του, τον προσδιορισμό της μεγάλης ιδέας και άλλα, με δεδομένη πάντα την κοινή στόχευση όλων των τμήματων της αστικής τάξης για την αναβάθμιση της θέσης της τελευταίας και τη διασφάλιση της εξουσίας της. Αποτυπώνει παράλληλα την εξέλιξη στο ίδιο διάστημα του εργατικού σοσιαλιστικού κινήματος, τις αδιέξοδες επιλογές για στίχηση με το ένα ή το άλλο τμήμα της αστικής τάξης και με τη μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία και τελικά τα βήματα στην ορίμανση και την ταξική του χειραφέτηση ως την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτριος Νάτσιος, το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας, 1946-1950, αρχαιακή έρευνα. Στο επίκεντρο της έκδοσης τίθενται η σύσταση και η λειτουργία, οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του έκτακτου στρατοδικείου Λαμίας κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου την περίοδο 1946 έως 1950. Παράλληλα φωτίζονται οι κατηγορίες, οι δικαζόμενοι, οι συνήγοροι αυτών, οι καταδικασθέντες και οι εκτελεσθέντες κάτοικοι της Λαμίας και άλλων περιοχών στο νεκρογραφείο Ξηριώτισσα της Λαμίας. Η μελέτη διαθέτει ιστοριοδυτικό χαρακτήρα και η προσέγγιση του θέματος είναι καταγραφική, καθώς χωρίς κρίσεις, αναλύσεις, συμπεράσματα, παρατίθενται στοιχεία, ντοκουμέντα και πηγές μέσα από τα αρχεία του έκτακτου στρατοδικείου Λαμίας, τα δημοσιεύματα του λαμιακού τύπου και τους ονοματικούς καταλόγους εκτελεσθέντων. Δημήτριος Νάτσιος, το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας, 1946 έως 1950, αρχαιακή έρευνα, από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
4: Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
1: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

στάχτη λαχανιασμένη. Πίδα, πίδα, μάι μου, φουκαριάρα μάι μου γερασμένη.

0: Παναγία.
1: Πρέπει να το ξανακάνω.
2: Εντάξει, θέλεις κι άλλο. Όχι, πάμε.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
2: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

Ποιος να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, και σας συνιστώ να ακούτε 904 αριστερά στα FM.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

Γεννήθηκα στο Νέο Σμό το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

πήρα μας οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου

όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβραζε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνας και αφενία. Κι εμείς με το οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Άθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην Τούπα ο παπάζης. Κι οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδειε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

με μακεδονομάχους. Το φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει φίλε μου να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα.

0: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
1: Από τις 7 ως τις 10 του Μάη θα μας βρείτε και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στην ΔΕΘ, στο περίπτερο 13, στάν 14, ώρες λειτουργίας, Πέμπτη και Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί ως τις 9, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10.30 ως τις 10 το βράδυ.
2: Είμαι ο Δημήτρης Βάσης και ακούτε 904.
3: Τα 4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: Προσοχή!
1: Νέο τηλεκοντρόλ μόνο 2,5 ευρώ.
0: Ανορθώνει τους σπασμένους γλουτούς.
2: Τον τρίτο να αποδεχτούν την κατάστασή τους.
3: Και πώς θα μαγειρέψετε τα μάτια, γεμιστά.
0: Και δείτε πώς...

0: που ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες. Να περάσουμε τώρα ένα παράξενο στιθόδες μου.
1: Καμπριλίκι.
2: Οι μαύρες σακούλες πάνω στο μικρό σκάφος περιέχουν μόνο ένα μικρό μέρος από τα ναρκωτικά που κατασκεύθηκαν από τις Κολομβιανές αρχές.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σταυραμίδης και ακούω 904 αριστερά στα FM.

Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στο FM. Καλή σας ακρόαση.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: με ακούς. Ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη, στα παλαιά σφαγεία, στο
3: Είμαι
2: κτίριο Λαμπατουά.
3: Είμαι η Μαρία Καραντούρη και ακούω το 904 αριστερά FM, που έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.